0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες.
2: Έχουμε αγάπη που κίνει.
3: Τραγούδησες.
2: Αν συμπόλητη πορεύω.
3: Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Και καλά κάνεις και φες τη γνώμη μας. Κυρίως τη δική μου.
2: Καταρχάς, ξέρετε, σας είχα πει για το σπίτι από την πρώτη στιγμή. Από τότε που το κλείσαμε, από τότε που το φτιάξαμε. Από τότε που,
1: μαζεύαμε και τη δόση μαζί, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
2: Τέλεια. Αλλά... Πριν τη δόση όμως, έχω κάνει πρόνοια για πισίνα, την οποία λογικά θα κάνουμε ποτέ. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Ποτέ, γιατί
1: κάτσε,
2: είναι αρκετά
1: λεπτά. Καλημέρα στο Χριστό.
2: Η μεγάλη αγορά που σκέφτομαι,
1: τι
2: παιδιά,
1: είναι.
2: Είναι επειδή πισίνα δεν θα φτιάξουμε ποτέ.
1: Κάτσε, μη λες ποτέ πρώτα απ' όλα, δεν ξέρεις.
2: Ποτέ, λέω, ρε παιδί μου, ποτέ.
1: Για να κάνεις την πρόνοια μπλάτωνα μου, σημαίνει ότι στα σχέδιά σου, όσο μελλοντικά και μακρινά κι αν είναι, την έχεις.
2: Ωραία, σε 15 χρόνια λοιπόν, μπορεί να κάνουμε μια μικρή πισουνούλα και μια γούρνα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μέχρι τότε όμως, μήπως να σκεφτώ σοβαρά να αγοράσω αυτές τις πισίνες που τις βάζεις πάνω από το έδαφος, αυτές που είναι προς τα πάνω, γύρω-γύρω, που έχουν και το φίλτρο τους, που βάζεις μέσα το νεράκι τους και μένουν εκεί πέρα και είναι καλή αγορά, παιδιά. Έχει κάνει κάποιος αυτή την αγορά. Εσύ που το ξέρεις.
1: Ξέρω. Έχουμε στην Εφταγόνια.
2: Στην Εφταγόνια έχετε.
1: Ναι, τώρα ο Σίμος την είχε πάρει. Η γιαγιά η Ελένη με τον παππού το Γιάννη.
2: Είναι οι μεγάλοι, αυτοί που μπαίνουν και οι μεγάλοι μέσα.
1: Που έχει σκαλίτσα. Τρελαίνονται τα παιδιά.
2: Ποιος
1: είναι πολύ καλή επένδυση.
2: Τώρα που ψήθηκα, νομίζω... δεν ψήνω.

0: Μπορείς ξανά να δω λίγο πίσω.
1: Δεν θέλω τόσο advanced όμως όσο λες.
0: Καλά, και όταν λέω advanced. Άρα, πολύ advanced. Καλά. Στείλτε του ρε παιδιά, μία να πάρω την πιάω.
1: Ναι, ρε παιδιά. Δεν θέλω πολύ,
0: πολύ καλή τιμή, ρε.
1: Γιατί δεν θέλω να καλύψει και όλη την αυλή. Θέλω έτσι ένα μικρό μέγεθος, ένα μεσαίο μέγεθος, παιδί μου. Ένα τυχαία λέω τώρα, 3x2.
0: Ρε, πολύ ωραία. Και άμα του στείλετε, στείλτε μου και εμένα μία, γιατί που είδα την τιμή.
1: Ναι.
0: Άνετα, πιάνετε θυκιό.
1: Πολύ καλή,
0: ναι,
1: παιδιά. Πάρα
0: πολύ. Ο Σπάιρος μας, καλημέρα στον αγαπημένο μας, λέει: Πλάτωνα μου, καλή ιδέα σου, γιατί όχι.
1: Μπράβο.
0: Καλή αυτή η πισίνα.
1: Τη έχετε χρησιμοποιήσει, είναι κάτι έτσι που είναι καλό. Κάντο, λέει.
0: Ναι, η Παναγιώτα.
1: Η Παναγιώτα έχει ο αδερφός της.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Είναι πάρα πολύ καλή αλήθεια, γιατί και εγώ βλέπω τα.
1: Ναι.
0: Τα κορίτσια που τρελαίνονται, ναι. Ο Ορφέας που είναι ας πούμε, ναι, και λίγο πιο μεγάλος,
1: μπράβο,
0: πάλι του αρέσει πάρα πάρα πολύ.
1: Τέλειο.
0: Κάθονται και με τις γιαγιάδες και με τους παππούδες χαλαρά.
1: Αυτό.
0: Και
1: ναι,
0: να κάνεις τη μαγκιά για μένα, για εγκουμέρας.
1: Πες, πες.
0: Και την όνα του παιδιού σου.
1: Ναι.
0: Να μου βάλεις και τα cup holders.
1: Ε, καλά.
0: Έχει κάτι που τα πληρώνεις έξτρα όμως.
1: Ναι.
0: Που μπαίνουν εκεί για να βάζεις το.
1: Δεν το συζητώ.
0: Το νούμερο καφεδάκι ένα σου, το νούμερο νεράκι ένα σου.
1: Καλά, όταν πήραμε καρότσι για το μωρό. Το πρώτο πράγμα που είπα είναι πόσα για καφέ έχει. Ένα, βάλουμε άλλο ένα.
0: Είπα, παιδιά, ακούστε με εκεί οι εταιρείες.
1: Ναι, ναι.
0: Στείλτε του μία, γιατί είναι αναγκαστό να την πιάσω εγώ για το βαφτίσιμο μου.
1: Δεν θέλω να γίνεται έτσι τώρα.
0: Με το να στείλετε του Πλάτωνα,
1: υποφελούμε
0: και εγώ.
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ το λέω.
1: Δεν θέλω να το πω.
0: Η μισή ντροπή δική μου.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
0: Η μισή δική σου.
1: Η νονά, βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ο Φίβος ξύπνησε σήμερα το πρωί και μου είπε: Παπα, θέλω πισίνα. Το είπε το παιδί. Το είπε το παιδί με στον ύπνο. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Θα είναι, ναι, το δώρο μου.
1: Και η Ιωάννα μου, σε παρακαλώ, παιδιά, σώστε
0: την. Εκτός θα μας τη στείλουμε.
1: Σώστε την, μπράβο, έτσι. Ναι. Να έχουμε δύο. Τέλεια.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Το Μουντιάλ χαρίζει πάρα πολύ ωραίες στιγμές.
2: Εμένα μου λες δεν σε άνομα, αλλά εμείς ναι. που κάνουμε πρωινό, ρε παιδιά, δεν βολεύει πάρα πολύ. Δηλαδή ξενυχτάω μέχρι το πρωί να δω τους αγώνες.
1: Λατώνα, άσε, γιατί πας να μας δουλέψεις, τουλάχιστον κάνε μια μικρή έρευνα.
2: Να, τι.
1: Έχει και πολλούς αγώνες που είναι σε ώρες πολύ φυσιολογικές. Ναι, και 8 το βράδυ και 10.
2: Τους βλέπω όλους.
1: Ότι ξυπνάς 4 το πρωί για να δεις αγώνα.
2: Ποιος
1: είναι ο τελευταίος αγώνας που είδες? Μου ρίμαξες αυτό που θέλω να πω τώρα.
2: Το κουρασάο.
1: Πότε έπαιξε το κουρασάο?
2: Έπαιξε προχθές.
1: Κρουασάν εκτροχές και δεν έβλεπες κουρασάο. Λοιπόν, άκου τώρα για να δείτε, ρε παιδιά, πόσο επιδραστική είναι αυτή η διοργάνωση και πόσο μεγάλες στιγμές μπορεί να χαρίσει. Το Βοζίνιο τον ξέρεις. Ξέρω πως είναι από τους αγαπημένους σου goalkeepers. Στα 40 του χρόνια που παίζει το πράσινο ακροτήρι. Έχεις και αφίσα του. Βοζίνια, λέγεται.
2: Βοζίνια, τέλεια.
1: Έχεις και την αφίσα του στο δωμάτιό σου.
2: Βέβαια,
1: έπαιζε Βοζίνια. Λοιπόν η Ισπανία, παιδιά, πριν που λίγες μέρες, πότε ήτανε, προχθές νομίζω, με την Ισπανία.
2: Η Ισπανία με την Ισπανία?
1: Έπαιζε το πράσινο ακροτήρι. Με την Ισπανία.
2: Εντάξει, απλά να καταλάβω, να πω μέσα στο. Ναι, γιατί τώρα έχω από τη μία την Ισπανία και από την άλλη είχα την Ισπανία.
1: Ο μεγάλος πρωταγωνιστής τώρα αυτού του αγώνα, και να με φύγει το πω. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτού του αγώνα, λοιπόν, ήταν ο Βοζίνια στα 40 του χρόνια. Και συζητούσα με τον άντρα μου και μου λέει, ξεκίνησε το αγώνα και είχε 50.000 ακόλουθους ο Βοζίνια στο Instagram. Ώσπου να τελειώσει το match, μετά από 7 plus αποκρούσεις που έκαμε, έφτασε στα 5,6 εκατομμύρια.
2: Τι λες τώρα?
1: Για να δεις πόσο επιδραστική είναι αυτή η διοργάνωση. Ο Βοζίνια, παιδιά, ο οποίος δεν είχε χρήματα να πληρώσει το εισιτήριο της μαμάς του για να πάει να τον δει στο Μουντιάλ. Και ο ίδιος άνθρωπος τώρα έχει εκατομμύρια followers στα 40 του χρόνια. Έκαμε τον πολλά ενδόξων αγώνα για να δεις πως το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου σε 90 λεπτά.
2: Το ραδιόφωνο να δεις. Αυτή τη στιγμή, Ιωάννα Λαμπροπούλ, πώς φόλους έχεις? Πες τώρα να δεις πόσο επιδραστικό είναι το ραδιόφωνο.
1: Ήμουν πολύ φυσιασμένη να το πω, είπα το άντρα μου να το ακούσει.
2: Ήταν πολύ. Ήταν τέλειο. Αλλά δες τώρα πόσο επιδραστικό είναι το ραδιόφωνο. Ο Πλάτων Μουρατίδης, που δεν είναι 40, βέβαια.
1: Ήταν καθισμένο και πήρε τα πίσω και βάλει τώρα αυτό.
2: Μέχρι να τα ανοίξει, μέχρι να ανοίξει. Έχει 9.154 ακόλουθου. Μέχρι το τέλο αυτού του on, θα σου πω, με τα γκολ που θα βάλω, πόσο θα πάει. Δες τώρα, Πλάτων Μουρατίδης, κανονίστε, κάντε έστω και ένα.
1: Εγώ κλαίω γιατί ξεκίνησε να ανοίξει για μένα.
2: Αυτό δεν το είχες ανοιχτό. Πόσο, πες μου.
1: 31,7.
2: 31, όσο Βοζίνια. 31,7.
1: Είσαι 50, ζητώ.
2: Εντάξει, σιγά τον Βοζίνια, σιγά. 1,5 εκατομμύριο θέλουμε ακόλουθους Τζοάννα Λαμπροπούλου. Τώρα να δεις τι θα γίνει, πόσο επιδραστικό είναι το ραδιόφωνο. Μουντιάλ παίζουμε, δεν παίζουμε. Παίζουμε μπαλίτσα.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Θα σου μεταφέρω μια εικόνα.
2: Μάλιστα.
1: Ξαπλώνεις στο κρεβάτι.
2: Αχ, τι ωραία, αφήστε με εδώ.
1: Και ακούς.
2: Ήχος πίνει.
1: Τι σε πιάνει.
2: Πανικός, όχι, δεν είναι. Εντάξει,
1: είναι τη κατσαρίδα του.
2: Όχι.
1: Αυτό. Ένας μικρός πανικός.
2: Ναι.
1: Για μικρούς πανικούς θα μιλήσουμε, παιδιά, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πανικού. Είναι
2: okay.
1: Αυτό το κουμπί που το πατάς και είναι το panic button,
2: ναι,
1: που σε ενεργοποιεί κατευθείαν.
2: Α, παπά.
1: Είναι η μικρή πανική στη ζωή μας.
2: Και τώρα μου έρχονται απανωτά.
1: Να ένα. Λοιπόν, αυτός είναι ο μικρός πανικός. Εμένα, ας πούμε, ο πανικός μου δημιουργείται πάρα πολύ με ό,τι έχει να κάνει με μπαταρία. Δηλαδή,
2: τελειώνει όταν.
1: Κινητό.
2: Ναι.
1: Ρολόι. Το ρολόι όχι τόσο, αλλά το κινητό πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Ειδικά άμα είμαι μακριά και δεν έχω καλώδια,
2: ναι,
1: και τέτοια.
2: Ναι.
1: Και φορτιστές. Και πλέον έχω και του ηλεκτρικού του αυτοκινήτου την μπαταρία.
2: Α, ναι, είναι και αυτό. Καλά, εκεί τι κάνεις.
1: Εκεί τι κάνεις, καλά, εσύ.
2: Φορτώνεσαι στον νόμο και προχωράς.
1: Εκεί κάνεις να δρόσεις και περιμένεις, να δεις αν θα φτάσεις.
2: Κάνε άλλη μια εικόνα.
1: Ναι, τι.
2: Διπλώνει το φλιφλόπα στη σκάλα.
1: Ο πανικός.
2: Ό,τι προλάβεις εκεί, παιδιά, να νιώσεις. Γιατί...
1: Γενικά, αυτό το να σκοντάψεις,
2: ναι,
1: κάπου και το να πέσεις φέρνει δύο πανικούς. Ο ένας πανικός είναι μη χτυπήσεις,
2: ναι,
1: φοβάσαι. Και το δεύτερο, που για μένα είναι και το πιο σημαντικό, αν με ρωτάτε,
2: ναι,
1: το ρεζιλίκι που θα γίνει. Δηλαδή, έχω ρίξει.
2: Μα να χάσω αυτό που έπαθε στο πάρκο και κρατούσε και του καφέδε.
1: Αυτό.
2: Προσπαθώ πολλές φορές να το φανταστώ.
1: Μέχρι
2: να
1: τώρα.
2: Να μην είμαι εκεί.
1: Ναι, μέχρι τώρα με κοροϊδεύουν. Όσοι ήταν εκεί, φίλοι μου, με κοροϊδεύουν.
2: Ζηλεύω.
1: Γι' αυτό το. Καλημέρα, Σοφία μα, να πω. Καλημέρα, που και τώρα
2: Σοφία,
1: με κοροϊδεύει.
2: Ήταν... Ζηλεύω πάρα πολύ που το είδε.
1: Που η γυναίκα μου είπε, α, αντί να μου πει είσαι καλά, χτύπησε, έπεσε. Αχ, δεν το έγραφα σε βίντεο.
2: Μετά να σκεφτούμε τον καφέ.
1: Ναι.
2: Δεν κρατούσες καφέ.
1: Κρατούσα και καφέ. Ο καφές επίσης σου δημιουργεί ένα μικρό πανικό, άμα σου φύγει από τα χέρια.
2: Ναι, ναι.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχει γίνει καυγαδάκι.
2: Έχει
1: εδώ
2: γίνει
1: στο
2: καυγαδάκι,
1: στούντιο.
2: Το οποίο ξεκίνησε από την εξής πληροφορία.
1: Το οποίο ξεκίνησες εσύ.
2: Ναι. Γιατί διάβαζα εδώ, ρε παιδιά, ότι μία γλυκοπατάτα περιέχει, λέει, το 400% των βιταμινών που χρειάζεται το σώμα μας για να έχει υγεία και κυρίως στα μάτια και στο δέρμα.
1: Και του λέω εγώ,
2: τι ωραία, πόσο τέλειο να υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται γλυκοπατάτα και να περιέχει όλα αυτά. Και τι κρίμα να είναι τόσο χάλια.
1: Δεν είναι χάλια, παιδιά, είναι πεντανόστιμη.
2: Και εντάξει, ξέρω, είναι από popular opinion, παιδιά, η άποψή μου, το ξέρω. Πέστε να με φάτε.
1: Είναι
2: γιατί
1: υπερτροφή.
2: Είμαι γλυκοπατάτας.
1: Πατάτας είσαι.
2: Ναι. Αλλά δεν μου αρέσει η γλυκοπατάτα. Πειράζει.
1: Πώς την δοκίμασες, γιατί πλέον εγώ με την κόρη μου και νομίζω, παιδιά, ότι όλοι είναι οι γονείς, είναι από τα πρώτα φαγητά που δίνουμε. Είναι υπερτροφή πρώτα απ' όλα.
2: Εντάξει.
1: Έχει μια υπέροχη υφή. Να σου φτιάξω εγώ μάφινς γλυκοπατάτας. Να πάθεις σοκ με τρία μόλις υλικά.
2: Ναι, απλά όταν μου σερβίρεις την γλυκοπατάτα σαν πατάτα, εκεί είναι το πρόβλημά μου.
1: Παιδί μου, παίρνω, τη δοκίμασες τη γανιτή.
2: Παίρνω μπέργκερ και μου
1: λες
2: κρίσπι γλυκοπατάτες. Δεν θα τις φάω τις γλυκοπατάτες
1: σου. Γιατί τη δοκίμασες με κρίσπι.
2: Γιατί είναι γλυκές. Θέλω τις δικές μου τις
1: πατάτες.
2: Παιδί
1: μου, να φας.
2: Κρίσπι, δοκίμασα τη γανιτή chips.
1: Ωραία.
2: Πατάτα, εντάξει.
1: Και δεν σου άρεσε.
2: Όχι, δοκίμασα τα τύπου πατατάκια. Γλυκοπατάτες,
1: ναι,
2: έτσι αυτά τα λεπτά.
1: Ούτε αυτό.
2: Τη δοκίμασα
1: πουρέ
2: στο φούρνο, έτσι κομμένη και λιωμένη με διάφορα από πάνω.
1: Ναι, πουρέ.
2: Μου βγάζει γλυκοπατατήλα, το καταλαβαίνω.
1: Αυτό γλυκοπατάτα τα γέρημα.
2: Δεν μ' αρέσει, τι να κάνω τώρα.
1: Έτσι
2: δεν μ' αρέσει.
1: Λέει, έπαζα. Είμαι μια πατάτα, θα καμουφλαριστώ για να ξεγελάσω τον πλάτανα.
2: Τσουπ,
1: την έσκασα, είμαι γλυκιά.
2: Αυτό πιστεύω ότι είναι. Είναι μια πατάτα που ντύθηκε τις απόκριες.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτό Μελετίου
4: παρέα με τους Papillon Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
0: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θα ταράξω τον κόσμο σου.
2: Τι?
1: Τα παπούτσια και οι άνθρωποι,
2: ναι,
1: αν σε πονάνε, δεν σου κάνουν. Mic drop.
2: Ο Mic drop τα είπα αυτά.
1: Ο Mike is a droppies. Βρε, πεθκεύα το στο Instagram, το βάλε είναι πάρα πολύ. Και η Ελένη μας είπα ότι το βάλε. Είναι από το Within Success, ένα account στο Instagram. Ναι. Το κολυφό είχε να το δω έτσι στη σπόντα. Άκου τώρα ρε. Τα παπούτσια και οι άνθρωποι, αν σε πονάνε, δεν σου κάνουν.
2: Ωραία, Άννα μου, τι
1: είπες τώρα. Και είναι ok να μην μας κάνει ένας άνθρωπος. Μπορεί και εμείς να μην κάνουμε για άλλους ανθρώπους.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Λετήσια...
2: Πολύ ωραίο. Και ξέρεις τι, εμείς θα μπορούσαμε να καθόμαστε και να βγάζουμε quotes, Εσύ.
1: Ναι, είμαι πολύ καλή. Κι εγώ δηλαδή, σε τούτο. Θέλεις. Έλα.
2: Τα παπούτσια και οι άνθρωποι.
1: Νο, νο.
2: Αν δέσεις κόμπο.
1: Ναι.
2: Και λύνεται, θα φύγουν.
1: Πω, τέλειο.
2: Mike. Να, είναι, έχει πει κι άλλο ο Μάικ. Ναι. Όχι μόνο αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο να το κάνουμε πράξη αυτό, παιδιά. Να το κάνουμε πράξη αυτό.
1: Δεν ξέρω, αλλά ξέρεις, σκέφτομαι.
2: Ναι, τι.
1: Θα τα πω στον αέρα για να τα εκδώσω.
2: Μπράβο, μπράβο. Και εγώ έχω σκεφτεί δύο τις τσόφτες τώρα.
1: Ναι, κι εγώ.
2: Καλά. Θα βγάλουμε βιβλίο, βέβαια.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεατών στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώς του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.

0: Σήμερα, φίλοι μας, θα σας χρειαστούμε.
1: Ναι, ναι, παιδιά.
0: Περισσότερα από ποτέ. Καλημέρα.
1: Ξεκινάει ένας μαραθώνιος μουσικής. Απολαύστε. Όχι, καλά, εδώ είμαστε.
0: Εμείς θα κλείσουμε λίγο τα ματάκια μας να ξεκουραστούμε. Πλάτα, να ξέρεις ότι κλείνω τα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Και δυσκολεύομαι να τα ανοίξω.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Έτσι, όταν το Σαββατοκύριακο σου παρτάρισανε, λέει τα Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Δευτέρα έρχεσαι λίγο πιο. Εσείς πώς πέρασατε το Σαββατοκύριακο?
0: Παρτάρατε κι εσείς ανελέητα μέχρι τις 9 το βράδυ, μη σας πω.
1: Ναι,
0: 10.
1: Εγώ κάτσα πιο αργά. Εγώ νομίζω μέχρι τις 10. Τι ώρα ήμουν χθες? Κάναμε surprise.
0: Λογικά μέχρι τις 10 ήσουν, ρε. Ανέφυγε εγώ 9.
1: Ανέφυγε 9, εγώ έφυγα 10.
0: Όχι, 9 και κάτι πε.
1: Τότε έφυγα 10 και κάτι. Όπως και να έχει.
0: Μπερδεύτηκα τώρα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Δεν πειράζει. Να, είδες, έπρεπε να μου στείλεις ένα μήνυμα την ώρα που έφευγες και εγώ την ώρα που έφευγα, για να ξέρουμε να το συζητάμε.
0: Δεν το σκέφτηκες.
1: Τι ώρα φύγαμε.
0: Καλά, είχαμε όμως μια. Ένα τριήμερο εμείς από την Παρασκευή.
1: Ναι, παιδιά.
0: Τρίαμβος.
1: Έτσι, έτσι. Τι κάνετε εσείς, για πείτε τώρα, τι έγινε, πού πήγαμε? Ξεκουραστήκατε, πήγατε έτσι τη θαλασσίτσα σας?
0: Οι παραλίες ήταν γεμάτες πάντως, παιδιά, βέβαια. Γι' αυτό πείτε μας, πού ήσασταν, κάνατε βουτίτσες?
1: Εν τω μεταξύ, χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα.
0: Ναι.
1: Και από σήμερα αρχίζει και μικρή ημέρα. Καλό χειμώνα να πούμε.
0: Εντάξει και εσύ, μάνι μάνι.
1: Όχι.
0: Χθες ήταν μεγάλη μέρα. Ήταν η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Εμείς τα λέγαμε ραδιοφωνικά και από πρωταρά. Ήταν η γιορτή του πατέρα. Να ζήσεις, να το. Πλάτωνα.
1: Πες το.
0: Να
1: στην
0: κουμέρα
1: σου, πες το, που με ξέχασε χθες.
0: Αλήθεια.
1: Απίστευτο, ε.
0: Ρε, εγώ έκανα μια τρελή μάγκια.
1: Τι έκανες?
0: Είχε μια ιδέα η Έλληνα η Ολυμπίου.
1: Ναι.
0: Και ήταν τέλειο για δώρο. Γιατί εννοείται πως έμεινε τελευταία στιγμή, δεν πήρα τίποτα.
1: Καλά.
0: Θα σας πω μετά τι του πήρα.
1: Ωραία.
0: Και συγκινήθηκε πολύ, γιατί ήταν και πολύ προσωπικό και πολύ.
1: Τη τελευταία στιγμή.
0: Απλό, ναι.
1: Ωραία, ωραία. Το θέλω αυτό πάρα πολύ, γιατί και εγώ πάντα τη τελευταία στιγμή είμαι.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραία ιδέα. Ναι.
1: Καλημερίζουμε και την αγαπημένη μας Σίτα. Είναι Δευτέρα, είναι 22 Ιουνίου και ξεκινάμε έτσι όμορφα την εβδομάδα μας μαζί.
0: Και το λατρεμένο μας Μπίνμπαρ που μας ξυπνάει κάθε πρωί με τις καφεδάρες του.

0: 22 Ιουνίου λοιπόν και πάμε να ευχηθούμε, Πλάτωνα.
1: Λοιπόν, ευχηθούμε, να ευχηθώ και χρόνια πολλά στην αδερφούλα μου που είχε χθες γενέθλια.
0: Χρόνια της πολλά!
1: Ναι, 21 Ιουνίου. Εγώ έτσι το θυμάμαι, ότι 21 Ιουνίου είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και είναι και τα γενέθλια της αδερφούλας μου. Χρόνια της πολλά.
0: Έβλεπα τα stories το πρωί, ναι, που της πήγανε τούρτα και είχε τούρτα πάνω το κεράκι, ήταν ερωτηματικό.
1: Α.
0: Και η αδερφή σου τι έκανε?
1: Story της αδερφής μου είδες?
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τα είδα, φαντάσου. Τόσο κομμάτι.
0: Ναι. Σήμερα το πρωί τα είδα.
1: Α, θα τα δω
0: και
1: εγώ.
0: Και έβαλε από πάνω την ηλικία, ρε παιδί μου.
1: Α,
0: την
1: μπράβο.
0: Έγραψε.
1: Καλά,
0: και λέω, καλά, βρε Μαριανθάκη, ναι, μου, δηλαδή.
1: Κρύψε το, ρε παιδί μου.
0: Σου βάλανε το ερωτηματικό, γιατί είμαστε και συνομήλικες, παιδιά, με την αδερφή του Πλάτωνα. Κρύψε το, μωρί.
1: Θα μπορώ να το δω. Σήμερα όμως γιορτάζει η Ζήνα και ο Ζήνωνας. Χρόνια πολλά. Είναι Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά. Οπότε η Ζένα, Ζένια, Ζένος. Και γιορτάζει και

0: Ευσεβία, Ευσεύη, Ευσεβούλα, Ευσεβούλο και Ευσέβιος.
1: Να ζήσουνε, Πλάτωνα. Ναι. Στην Ελλάδα βλέπατε το Ζήνα the Warrior Princess.
0: Ναι.
1: Όταν ήσουν μικρός.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ μικρός ήμουν τότε. Πάρα, σχεδόν δεν μπορούσα να διαβάσω υπότιτλους.
1: Σιγά, μωρέ, τι λες.
0: Τόσο μικρός ήμουν. Σταμάτα, εντάξει, ναι, το θυμάμαι.
1: Εμείς βλέπουμε στην Κύπρο και Hercules, ναι. Ήταν ο Ηρακλής και μετά είχε τη Ζήνα.
0: Μετά παίζανε, ναι, τώρα μετά το άλλο.
1: Όχι, ήταν παιδιά τα αγαπημένα μου.
0: Σάββατο πρωί.
1: Όχι, βράδυ εμάς.
0: Βράδυ, εμάς έπαιζε πρωί, ναι. Νομίζω.
1: Όχι, Ιστάρια, βράδυ.
0: Ήταν. Δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Αλλά ναι, ήταν ωραίες φάσεις αυτές. Και όλοι τότε πιστεύαμε, τα αγόρια, ότι είμαστε Ηρακλής και τα κορίτσια την Ζήνα.
1: Κάποιοι Ζήνα, κάποιοι η Γαβριέλα, γιατί είχαμε και την άλλη την,
0: είχαμε και την Γαβριέλα.
1: Πρωταγωνίστρια, ναι.
0: Η Γαβριέλα δεν είναι που έλεγε εκείνη την ώρα την ατάκα που σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Για πες την, καλή.
1: Γεια σου, καλή νότσε. Γεια σου, καλημέρα.
0: Πάρα πολύ.
1: Γεια σου είναι στην αρχή.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά την κάνεις τόσο καλά.
1: Καλημέρα.
0: Δεν θυμάμαι καν το original. Θυμάμαι εσένα μόνο να το κάνεις.
1: Καλή νότσε. Ναι, παιδιά, να μην ανοίξει η φωνή. Βασικά, να μην ανοίξει η φωνή.
0: Ναι, σιγά.
1: Αύριο όμως.
0: Αύριο θα σας το κάνω.
1: Θα σας το κάνω.
0: Παγκόσμιο σε λίγο.

0: Καμιά καλή παγκόσμια έχει.
1: Καλά, δεν φαντάζεσαι.
0: Μετά από αυτό το τρίμερο που είχαμε, θέλω να είναι παγκόσμια μέρα. Ναι. Κοιμήσου και μην κάνεις τίποτα.
1: Έχω γλυκάκι, αλλά θα το αφήσω για το τέλος.
0: Εντάξει.
1: Ένα γλυκάκι. Τέλος πάντων, σε λίγο.
0: Φάγατε τούρτα χθες. Μετά που φύγαμε.
1: Εγώ δεν έφαγα.
0: Τη βγάλανε όμως.
1: Να σου πω, δεν θυμάμαι.
0: Α.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Για να ξέρω, θα πάω στις Κορούες να φάω σήμερα.
1: Νομίζω. Δεν θυμάμαι. Εγώ δεν την πρόλαβα πάντως. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι. Δεν σταμάτησα να μιλάω χθες το βράδυ, ρε σάρα μου.
0: Είμαι σίγουρη, Πλάτων. Είμαι σίγουρη.
1: Πολύ, πολύ. Μου πιάσει την κουβέντα. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ πολύ τα το μπλα μπλα. Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: είμαι
1: σήμερα.
0: Είμαι λακωνικός.
1: Διεθνής ημέρα φιλιού.
0: Αχ, τι ωραία μέρα.
1: Δεν είναι παγκόσμια, είναι διεθνής. Δεν πειράζει. Καλό είναι και αυτό. Φιλάκια λοιπόν.
0: Να ρωτήσω
1: φιλάκια.
0: Λίγο.
1: Δύο φορές φιλάκια. Ναι.
0: Τι είναι η διαφορά. Το γιορτάζουμε μόνο, ας πούμε, εδώ.
1: Η μία είναι διεθνής ημέρα. Ναι. Γιορτάζεται έτσι. Πιο περιορισμένα, η παγκόσμια, παγκόσμια. Όπου πας θα σε κυλήσουν.
0: Ωραία.
1: Λες και να σου πω τώρα ποια διαφορά έχει, τέλος πάντων.
0: Ποια διαφορά έχει.
1: Λοιπόν, σήμερα επίσης είναι η. Πάλι διεθνής ημέρα. Να είσαι εσύ.
0: Τι να είμαι εγώ, εγώ θα είμαι, ποιος να είμαι.
1: Να είσαι εσύ, γιατί μερικές φορές δεν λέμε ότι εντάξει δεν είμαι ο εαυτός μου, κάνω κάτι άλλο για να νιώθω και καλά ότι με συμπαθούν περισσότερο.
0: Ναι, αλλά παιδιά,
1: να είσαι εσύ.
0: Υπάρχουν και καταστάσεις που δεν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, που σε καταπιέζουν, που νιώθεις ότι είσαι λάθος, ότι είσαι υπερβολικός.
1: Ναι.
0: Όχι παιδιά, να είμαστε εκεί που μπορούμε να είμαστε εμείς.
1: Ειδικά σήμερα, αλλά και κάθε μέρα. Επίσης το λιμοντσέλο γιορτάζει σήμερα.
0: Μ' αρέσει πολύ.
1: Το ότι έχει να κάνει με λιμόνι, είναι ωραίο. Τα Onion Rings γιορτάζουν σήμερα.
0: Επίσης μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ναι, και αυτά έτσι. Υγιεινά τα βλέπω εδώ πέρα.
0: Άμα έκανα εγώ πρόταση γάμου.
1: Ναι.
0: Με Onion Ring θα την έκανα. Είμαι.
1: Ρομαντική.
0: Πες το γαριδάκι, εκείνο τα στρογγυλά.
1: Τέλεια. Και κλείνω με το γλυκό που σου έλεγα. Είναι η μέρα του εκλέα.
0: Τρελαίνομαι για εκλεράκια.
1: Τα εκλεράκια.
0: Και μικρά και μεγάλα. Τρελαίνομαι.
1: Σκέφτομαι κάτι τέτοια γλυκά όπως τα εκλεράκια. Ποιος νους σκαρφίστηκε να φτιάξει αυτό το πράγμα. Να βάλει μέσα την κρέμα, να βάλει απ' έξω αυτό το πράγμα.
0: Και επικάλυψη μετά.
1: Και μετά λέει, δεν του ρίχνουν και σοκολάτα από πάνω.
0: Εν τω μεταξύ, αυτός που σκέφτηκε τα κοκ.
1: Ναι.
0: Λογικά σκέφτηκε και τα εκλέρ. Γιατί
1: ναι.
0: Είναι η ίδια φιλοσοφία, άλλο σχήμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποιο έγινε πρώτο όμως, το κοκ ή το εκλέρ.
0: Έλατε.
1: Έρευνα. Κάντε έρευνα. Και αύριο βγάλετε μια κόλλα χαρτί και πείτε μας.
0: Να σου πω, ναι, κύριε, ναι. Πόσα χρόνια μας λες στις παγκόσμιες μέρες.
1: Πολλά.
0: 10 περίπου.
1: 10 περίπου, ναι.
0: Άντε, πες 9.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ της διεθνούς και της παγκόσμιας μέρας.
1: Α, ναι. Ναι. Μπράβο.
0: Για να ξέρεις.
1: Τέλεια. Τέλεια. Άρα από αύριο θα σας λέω μόνο παγκόσμιες. Τίποτα. Δεν θα τις ξεχωρίζω.

0: Χθες λοιπόν ήταν η γιορτή του πατέρα και εγώ έμεινα όπως πάντα τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Έλενα Ολυμπίου του The Rescue.
1: Μην ανησυχείς, γιατί ναι, κάποιες άλλες που γενικότερα φημίζονται ότι τα οργανώνουν όλα, ότι τα σκέφτονται όλα, ότι είναι προνοητικές.
0: Ναι,
1: με ξεχάσανε χθες.
0: Τίποτα, ούτε ένα λουλούδι.
1: Και παρότι είπα ότι δεν με νοιάζει, δεν σε φτάσει
0: ναι,
1: τώρα.
0: Σε πείραξε.
1: Δεν με πείραξε, αλλά τώρα θα την πω.
0: Εντάξει.
1: Στη γυναίκα μου πάει, παιδιά, αυτό να ξέρετε.
0: Εγώ νομίζω ότι λίγο σε πείραξε. Όχι.
1: Δεν με πείραξε.
0: Δεν πείραξε και κλαίει και ένα δάκρυ.
1: Τίποτα. Ένα λοιπόν, σκουπιδάκι μπήκε στο μάτι μου.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα καθαρίσουμε το στούντιο. Οπότε η Έλενα μου λέει: γιατί δεν του παίρνει κάτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα κουτί με πράγματα που του αρέσουν μέσα.
1: Α.
0: Και πήγα Πλάτωνα, πήρα μια παγωνιέρα που θα την πάρω και σένα γιατί είναι φανταστική.
1: Τι λες.
0: Η οποία παγωνιέρα μετά
1: ναι,
0: κάνει και ποδαράκια.
1: Α.
0: Και στέκεται.
1: Τι λες.
0: Οπότε που πάει στο δάσο είμαι ως φίλους
1: ναι,
0: του. Μπορεί να παίρνει την παγωνιέρα του, την πήρα και κίτρινη που του αρέσει πολύ το χρώμα.
1: Μια χαρά, άρα πήρες πράγματα,
0: ναι,
1: έκανες δουλειά.
0: Αλλά τη γέμισα με πράγματα που του αρέσουν. Ας πούμε, το αγαπημένο του ρόφημα.
1: Α.
0: Πήρα μια εξάδα.
1: Α.
0: Πήρα...
1: Καταλάβαμε το αγαπημένο του ρόφημα.
0: Όχι,
1: εξάδα.
0: Δεν είναι αυτό,
1: α,
0: το ξέρεις.
1: Α.
0: Σόδα.
1: Σοδίτσι.
0: Το είπα, ναι.
1: Τι ωραία.
0: Σόδα. του αρέσει πάρα πολύ το τυρί και τον τζίντζερ και βρήκα τυρί που έχει μέσα ginger.
1: Έλα, ρε,
0: ναι, ένα πικορίνο που μας αρέσει πολύ.
1: Εσύ, άρα μου, εσύ έκανες
0: σένα,
1: δουλειά.
0: Ναι.
1: Έκανες δουλειά. Μην
0: ναι,
1: λες ότι α, έμεινα τελευταία στιγμή και δεν έκανα τίποτα. Και... Μπράβο,
0: όχι,
1: πολύ
0: έμεινα,
1: καλά.
0: Του πήρα
1: να τα ακούνε άλλες.
0: Μια μάσκα θαλάσσης που του αρέσουν πάρα πολύ βουτιές και γκρίνιαζε. Πού είναι οι μάσκες μας.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι κάποιος στην αποθήκη πυράλη.
1: Ναι.
0: Που το τρελαίνεται για βουτιές.
1: Σε πόσα μαγαζιά πήγες να τα πάρεις όλα αυτά.
0: Θα σα πω στο τέλος.
1: Ναι.
0: Σε ένα μαγαζί.
1: Σε ένα.
0: Πήρα δύο αβοκάντο. Που του αρέσουν και επειδή τρώει και η κόρη μας.
1: Ναι.
0: Πήρα μια μικρή φουσκωτή πισινούλα.
1: Αυτή
0: για παιδάκι.
1: Το...
0: Ναι,
1: ναι,
0: α, ναι. Γιατί τρελαίνεται για βουτιές με την
1: α,
0: κόρη
1: κανονική
0: του.
1: Κανονική πισινούλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πήρα τορτελίνια, γιατί του αρέσουν πάρα πολύ τα ζυμαρικά.
1: Ναι.
0: Και πήρα, ρε παιδί μου, λίγο έτσι πιο ιδιαίτερα. Αυτά που δεν θα πάρουμε στην καθημερινότητά μας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είναι και 22
0: ναι,
1: Ιουνίου. Η κάρτα πέρασε.
0: Παιδί μου.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Πολύ καλά τα
1: μπράβο,
0: πήγα. Ναι,
1: μπράβο.
0: Πήρα ένα πυλό για το μουσί του.
1: Α.
0: Και όλα αυτά, παιδιά, τα πήρα από σούπερ μάρκετ.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, παιδί
1: μπράβο,
0: μου.
1: Μπράβο, ρε, εσύ.
0: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ
0: συγκινήθηκε
1: καλή
0: γιατί μπράβο, έτσι δείχνεις ότι είναι κάτι προσωπικό.
1: Και
0: με πράγματα πρακτικά.
1: Άλλον. Ναι.
0: Ναι. Και επίσης δεν είναι ούτε κανένα υπέρογκο ποσό.
1: Α.
0: Μπορείς να διαρρυθμίσεις το budget, ναι.
1: Ναι.
0: Ανάλογα με το πόσο κρατά.
1: Εγώ πάντως δέχομαι και πιο καθυστερημένα δώρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι. Μπορώ και σήμερα να δεχτώ δώρα.
0: Ναι, αλλά και αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα. Να σου πάρουν πράγματα που σου αρέσουν, ρε, εσύ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Εγώ θα σου βάζα τις καραμελίτσες
1: ναι,
0: τις αγαπημένες σου.
1: Ναι, μπράβο.
0: Θα σου βάζα ένα steak.
1: Και ξέρεις τι άλλο
0: έτσι,
1: μου αρέσει.
0: Να το βάλεις στη φουκού.
1: Ένα 100 ευρώ που έχω καιρό να δω. Βάλω και αυτό
0: πρασινάκι,
1: μέσα.
0: Πρασινάκι,
1: ναι.
0: Από πράσινο θα σου βάζα μία γλαστρούλα
1: αυτό.
0: Και λίγο σπανακάκι.
1: Πολύ ωραίο δώρο, πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο, Ιωάννα μου. Να τα ακούνε κάποιες κουμπάρες σου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nyx στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: 5'9 brown eyes.
1: Μ' αρέσει, είναι βγαλμένο από τη ζωή.
2: Ναι, είναι βγαλμένο.
1: Σίγουρα,
2: από τη ζωή.
1: Αλλά ναι. Πες μου τώρα, είναι βγαλμένο από τη δικιά σου τη ζωή.
2: Από χθες, ναι.
1: Για πες.
2: Από χθες γνωριζόμαστε το αυτοκίνητο με τον φίλο μας εδώ, τον συνάδελφο τον Ντάνιελ, με τον οποίο εντάξει γνωριζόμαστε, αλλά δεν έχω την άνεση που έχω με σένα. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Με σένα, άμα είμαι στο αυτοκίνητο και έχεις βάλει το κλιματιστικό και παγώνω.
1: Θα το πεις.
2: Θα το πω.
1: Μόρι που ντιάσαμε.
2: Κλείσε, ναι. Έχουμε γίνει εδώ σκημό. ή άμα έχει πάρα πολύ ζέστη, θα σου πω: ρε, έχω υδρώσει. Άναψε λίγο το κλιματιστικό.
1: Αυτό μην το λες, γιατί την πατήσαμε χθες. Πήγα εγώ την Έλενα στο link. Πρωταρά, παιδιά, σκεφτείτε τώρα. Χωρίς air condition.
2: Τι καλά.
1: Γιατί, ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν ξηγείται
2: δεν
1: ωραία.
2: Θα
1: αυτό με το αέριο δεν έπρεπε να προειδοποιεί, να κάνει έναν τίνγκι-τίνγκι.
2: Τι τίνγκι-τίνγκι.
1: Να βγάλει μια σήμανση, είναι ένα θαυμαστικό.
2: Αυτό δεν τελειώνει από τη μία μέρα στην άλλη. Σε προειδοποίησε σιγά-σιγά.
1: Δεν προειδοποιεί.
2: Δεν έβλεπε τα σημάδια.
1: Όχι.
2: Ότι δεν λειτουργούσε καλά και ότι πρέπει να βάλει αέριο.
1: Άσε μας, μωρέ, δεν προειδοποιεί το αέριο, αγάπη, η λύφκη.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ την άλλη όσες φορές την έχω πάει την είχα δροσερά βέβαια, οπότε ας επιλέξει με ποιον θέλει να πηγαίνει. Και απλώς, ξέρεις, ήμουνα στο αυτοκίνητο τώρα, πήγαμε με το δικό μου, γυρνούσα μάλλον με το δικό μου. Και είχα μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, που εντάξει μπορεί να ήταν λίγο ψύχρα. Και είναι αυτό όμως που αντιλαμβάνεσαι από το συνόδικο. Εγώ πάντα ρωτάω.
1: Ναι.
2: Πάντα ρωτάω. Είσαι καλά, θέλεις λίγο ζέστη, λίγο κρύο, λίγο αυτό. Χθες εκείνη την ώρα δεν μου ήρθε. Άρχισα να βλέπω να γυρίζει λίγο του κλιματιστικού προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς το αυτό. Κάποια στιγμή άρχισα να βλέπω να τρέμει το παιδί, να το κλείσω. Και μου λέει, όχι, είναι εντάξει. Και λέω, ρε παιδί μου, πώς συγχρονίζεσαι οδηγός. Εντάξει, έχει κάποια κλιματιστικά που εγώ, παιδιά, δεν ξέρω αν λειτουργεί αυτό.
1: Α, που είναι στην μία πλευρά και στην άλλη, ναι.
2: Ναι. Έχεις τουλάχιστον την αίσθηση ότι διαχωρίζονται. Δεν ξέρω τελικά.
1: Κοίτα, άμα τα γυρνάς πάνω σου, ρε Σπλάτωνα, δεν είναι ότι δεν θα πιάσει και τον συνοδηγό ή τον οδηγό αντίστοιχα.
2: Ναι.
1: Αλλά και μέσα στα μούτρα.
2: Τι κάνεις εκείνη τη στιγμή. Εγώ ως οδηγός σέβομαι τον συνοδηγό. Δηλαδή, αν ο συνοδηγός κρυώνει ή ζεσταίνεται, θα βάλω θερμοκρασία που πρέπει για να νιώσει καλά ο ίδιος. Ας πουδιάσω εγώ, ας λιώσω. Θα κάνω.
1: Επιβεβαιώνω ότι ρωτάς πάντα.
2: Μπράβο. Εκτός από χθες.
1: Εκτός από χθες που θα έρθει χιονάνθρωπος ο Ντάνιελ.
2: Θα έρθει με πνευμονία.
1: Ναι.
2: Άρα
1: μάθαμε και κάτι ακόμα για τον Ντάνιελ.
2: Ναι.
1: Εντουρτούρης.
2: Τουρτούρης, παιδί μου, σου λέω.
1: Ήξερες ότι δεν του αρέσουν οι αγκαλιές.
2: Δεν του αρέσουν οι αγκαλιές.
1: Ήρθε και πήγα να τον χαιρετήσω και λέει, όχι, μόνο χειραψίες κάνω.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Δεν μου το είπες αυτό χθες εκεί που έτρεμε από το κρύο στο κλιματιστικό. Να του πω, έλα, αγκαλίτσα.

0: Έρχονται και καλημέρα σας στο Viber 99-31-0-31. Καλημέρα στην Ειρήνη μας, στο Μάκη μας. Καλή εβδομάδα. Ρε, ξεχνάω ότι είναι Δευτέρα.
1: Είναι Δευτέρα. Είναι Δευτέρα και
0: έχω
1: φαίνεται.
0: Έχω την κούραση της Παρασκευής όμως.
1: Άστα, άστα. Καλημερούδια για την Αλεξία που λέγαμε πριν για διεθνή και παγκόσμια. Διεθνής και παγκόσμιος, οι όροι βασικά, διαφέρουν ως προς την κλίμακα, λέει, τους συμμετέχοντες και τη φύση. Το διεθνής αφορά σχέσεις συνεργασίας μεταξύ χωρών, ενώ το παγκόσμιο αναφέρεται σε κάτι που εξαπλώνεται ή επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη. Το ξέρω, λέει, γιατί ήμουν στην Αμερική. Εμφανίστηκα στο National κανάλι του, το οποίο έβλεπαν σε όλα τα state, αλλά όχι παγκόσμια.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον. Ωραία, Αλεξία,
0: ναι,
1: ευχαριστούμε.
0: Εμείς που τον γκουγκλάραμε, λέγει αυτή την ανεπαίσθητη διαφορά που έχουν μεταξύ τους. Καλημέρα στον Παμκινάκο μας. Σήμερα, λέει, θέλω να αφιερώσω όλα τα τραγούδια στον ομορφότερο άνθρωπο της ζωής μου. Όχι όμορφο, στο φάρο μέσα στις φουρτούνες μου, στη δροσιά των καλοκαιριών μου, στη ζεστασιά των χειμώνων μου.
1: Κάτσε να το πάω να το κάνω copy-paste αυτό.
0: Πριν δέσω στο λιμάνι σου, η ζωή μου ήταν όμορφη, ήταν γεμάτη. Ήταν συναρπαστική. Της έλειπε όμως κάτι για να γίνει πραγματικά μαγική. Εσύ είσαι η χρυσόσκονη που την κάνει να λάμπει. Μωρό μου, σ' αγαπώ. Keep dancing through life to the beat of your own drum. Χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά, τώρα
0: έχουμε. Παμκίνο μας συγκίνησες. Χρόνια του πολλά, να τον χαίρεσαι, αγάπη μου.
1: Εγώ κρατάω το μήνυμα για να το στείλω κι εγώ κάποια στιγμή, γιατί είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι πανέμορφο, και... ρε. Αφού αυτός ο άνθρωπος έχει τέτοιο ταλέντο στην Μπέρναντ Τζεμακουί.
1: Έτσι. Αλλά επειδή είπες όλα τα τραγούδια αφιερωμένα, εντάξει, όλα αφιερωμένα, τώρα θα παίξει το ζου. Δεν ταιριάζει πολύ στην
0: περίσταση. Γιατί ταιριάζει.
1: Ταιριάζει. Πάρε μια σακίρα.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Δευτερούλα και φαίνεται ότι είναι Δευτερούλα. Φαίνεται και από τα μηνύματά σου. Όλοι στην ίδια κατάσταση είμαστε, παιδιά. Υπομονή. Θα πάρουμε μπρος και θα είμαστε μια χαρά. 8 και 10 πρώτα λεπτά και σε πάρα πολύ λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Αν θα έχουμε κάποια διαφοροποίηση αυτή την εβδομάδα προς τα μέσα, προς τα τέλη. Και επίσης πάρτι έκπληξη. Θέλουμε να συζητήσουμε αν δυσκολεύεστε κι εσείς να οργανώσετε ένα πάρτι έκπληξη για κάποιον αγαπημένο σας, όπως επίσης να οργανώσετε και ένα ομαδικό δώρο. Σε λίγο. Set them.

0: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τα γενέθλια της Έλενας Ολυμπίου που ήταν στις 19 του Ιουνίου.
1: Ναι, και να πούμε γεια σε αυτό το group που φτιάχτηκε με όλους εμάς για να οργανώσουμε αυτό το πάρτι.
0: Παιδιά, το Αντίο. Surprise party της Έλενας Ολυμπίου.
1: Ναι.
0: Τα surprise parties, γιατί θέλω να σου θυμίσω και το περσινό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μπορούσε άνετα να ήταν ταινία thriller, ναι, όπως έγραψα και στο story. Ταινία τρόμου θα μπορούσα να γράψω.
1: Ναι, παιδιά.
0: Παιδιά, είπε η Ντόρα η Μακρυγιάννη την πιο επική ατάκα για αυτό το πάρτι έκπληξη. Οι Ολυμπιακοί αγώνες,
1: ναι,
0: παίζει να οργανωθήκανε πιο εύκολα,
1: πιο εύκολα.
0: Μα, και πιο γρήγορα από αυτό το πάρτι έκπληξη.
1: Μα όταν έχεις μια Ολυμπίου που δεν ξέρεις αν θα πάει, αν δεν θα πάει, αν θα βγει, αν δεν θα βγει, μιλάει με όλους τον καθένα, λέει διαφορετικό. Μήπως τελικά μας εμπέζει. Μήπως μας περιπέζει.
0: Πάντως χάρηκε πάρα πάρα πολύ, παιδιά. Ήρθε και πάθε σοκ. Ήταν και του ύπνου. Ήρθε με το ποδήλατο. Και εγώ έκλαψα με το. Στέκεται εκεί.
1: Ναι.
0: Τρίβει και λίγο το μάτι του, του στυλ. Ναι. Ξύπνησα, βλέπω καλά. Και λέει. Χάι. Τι κάνετε εδώ, θέλω να πω σπίτι μου να κοιμηθώ.
1: Πόσο δύσκολο είναι όμως να οργανώσεις ένα surprise party.
0: Με τόσα άτομα.
1: Πόσο δύσκολο είναι να οργανώσεις και ένα party για κάποιον άλλον.
0: Ναι, γενικά.
1: Και να μην το ξέρει και να τον φέρει σε ένα σημείο που δεν είναι το σπίτι του, γιατί άλλο το κάνει στο σπίτι του.
0: Ναι, να χτυπήσει την πόρτα και να είστε εκεί, ας πούμε, 20 άτομα.
1: Ναι, όπως μου κάνατε την περίοδο της πανδημίας, θυμάστε,
0: ναι,
1: που ήρθατε κάτω.
0: Ήρθαμε με τα αυτοκίνητα.
1: Και κορνάρατε.
0: Ήρθαμε με τα μάξια, ρε.
1: Και νομίζω είχατε στείλει και όλοι μήνυμα.
0: Και είχαμε και μπαλόνι.
1: Δεν βγαίναμε χωρίς μήνυμα.
0: Εγώ είχα από το σταθμό εδώ.
1: Είδε.
0: Κάποιοι από εμάς είχαμε τη δουλειά.
1: Δεν κατάλαβε, γιατί τέτοια κατάσταση. Αλλά ωραία, οργανώνεται αυτό.
0: Ναι, και μπαλόνια είχαμε.
1: Ναι, η οργάνωση του δώρου επίσης είναι δύσκολο. Έτσι, δηλαδή
0: άλλο
1: είναι αυτό
0: κεφάλαιο.
1: Ναι, που συμβαίνει πολύ τελευταία. Εμένα μου αρέσει να σου πω αυτό. Μ' αρέσει το να πει κάποιος, παιδιά, ελάτε να μαζέψουμε κάτι έτσι, ένα ποσό. Να πάρουμε κάτι όλοι μαζί. Είναι ωραίο αυτό.
0: Ή ακόμη καλύτερα να μαζέψουμε ένα ποσό και να το δώσουμε.
1: Και να το δώσουμε.
0: Έτσι όπως είναι. Αυτούσιο.
1: Τέλεια. Εγώ του χρόνου θα κάνω δύο πάρτι. Θα κάνω ένα για τη γιορτή μου, ένα για τα γενέθλιά μου.
0: Πλάτωνα, τώρα είναι να λείπει τα γενέθλιά μου. Ναι, και να λείπει η Έλενα, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να μου οργανώσετε ένα surprise party, να μην κάνω τίποτα εγώ.
1: Θα θέλαμε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς τα γενέθλιά σου δεν θα είμαστε εδώ.
0: Ναι, έτσι την πατάω εγώ, παιδιά. Έτσι την πατάω και ούτε δώρο μου φέρνετε για την 22 Αυγούστου.
1: Έλα, έλα, θα σου φέρω κάτι από την Ελλάδα.
0: Κάτι για το χαμόγελο της Ιωάννας.
1: Θα σου φέρω, Ιωάννακη μου, μην ανησυχείς καθόλου. Θα σου φέρω να έχεις ένα χαμόγελο έτσι.
0: Μια μπουγάτσα.
1: Να, θα σου φέρω.
0: Και ένα ροξάκι.
1: Τέλεια. Αυτά. Φθηνά θα τη βγάλω. Για
0: πείτε μας κι εσείς.
1: Εσείς διοργανώνετε έτσι τέτοια πάρτι έκπληξη? Είναι λίγο δύσκολο να οργανωθεί? Είστε αυτό που το οργανώνει, είστε αυτό που απλά υπάρχει μέσα στο group και λέει. Τι θέλετε από μένα? Εγώ θα έρθω.
0: Και πείτε μας λίγο και κανένα πάρτι που πέτυχε, κάτι που ήταν πολύ κουλό, κάτι έγινε και απέτυχε. Πείτε μας λίγο.

0: Can you please wake up?
1: This is the Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Κάτσε, απαντούσα τώρα στον Στέλιο στο Viber, αλλά το σβήνω Στέλιο.
1: Ναι.
0: Θα το πούμε στον αέρα.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Τι λέει, πες.
1: Καλημέρα, παιδιά, και καλή εβδομάδα. Ιωάννα μου, σε είδα όνειρο που έπαιζε σε μια παράσταση και ήρθες κοντά μου και μου λες: ο Στέλιος ο ακροατής μας. Τώρα τι παράσταση ήταν, δεν ξέρω. Το μόνο που θυμάμαι ότι γελούσα πάρα πολύ.
0: Και να το τώρα. Να το. Ξέρετε, παιδιά, ότι είμαι όνειροκρίτης. Εξηγώ τα όνειρα.
1: Ωραία. Εξήγησε το όνειρο του Στέλιου.
0: Αυτό σημαίνει ότι μας απολαμβάνει στα πρωινά.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που με έχεις ταυτίσει με το γέλιο και που δεν λες: είδα όνειρο και τρόμαξα και ξύπνησα.
1: Ναι.
0: Όχι, γελούσες πολύ. Θα αρχίσει να βρει εκτό ελέγχου.
1: Αυτό, μήπω είναι.
0: Θα δει την παράσταση.
1: Έχω την εντύπωση ότι την είδω Στέλιο στην παράσταση. Νομίζω ότι Στέλιο είχαμε συναντηθεί.
0: Όχι, Στέλιο την
1: παράσταση.
0: Προηγούμενη δεν είχε δει.
1: Εκτό ελέγχου. Για πε μα λίγο.
0: Αυτή
1: νομίζω
0: την είχε δει.
1: Ότι εκεί βρεθήκαμε, μπορεί και όχι. Αλλά αν δεν την είδε, να τη δει οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε να κλέψει το γέλιο.
1: Πότε παίζετε τώρα.
0: Ιούλιο, θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Ναι, γιατί
1: περιοδία.
0: Είναι μετά τα μέσα Ιουλίου. Περιοδία σε όλη την Κύπρο. Σα περιμένουμε σε όλε τι πόλει.
1: Μπράβο. Καλημέρα.
0: Α, είδε το εκτό ελέγχου. Ναι, ρε Στέλιο, είδε το.
1: Αφού εκεί βρεθήκαμε.
0: Μα μην είναι μου ζεμένα.
1: Καλημόνι πουρέκια. Βα, έχει επηρεαστεί τόσο πολύ από εκείνη την παράσταση που το βλέπει στον ύπνο του και γελάει.
0: Ναι, για να δει.
1: Ναι. Και ο Παύλο, ο οποίο λέγανε μέρα πουρέκια, ξεκίνησε το καλοκαιράκι 28. Από τις 28
0: βαθμοί
1: από τις 7. Α, ναι, στην εξωτική Λεμεσό. 28, ε.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά.
0: Σκεφτούμε σε 7 το πρωί να μου να γίνει παρακάτω. Θες να μας πεις λίγο, ρε Σιπλάτο, να.
1: Ναι.
0: Και θέλω με τον καιρό μας τι γίνεται.
1: Θέλω να σας πω τι γίνεται.
0: Τώρα.
1: Θα σας πω τώρα.
0: Ναι.
1: Στις πλήσιες περιοχές ο καιρός θα είναι αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Ίσως να έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχή στο εσωτερικό. Μπορεί δηλαδή να ρίξει στάλες. Και η θερμοκρασία 37 βαθμοί στο εσωτερικό.
0: Περίμενε. Δεν θα με ρωτήσεις.
1: Τι να σε ρωτήσω.
0: Άνοδος.
1: Ναι. Άνοδος 37, 29 στα δυτικά παράλληλα, 32 στα υπόλοιπα παράλληλα και 26 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Το πρώτο 37.
1: Είναι το πρώτο.
0: Είναι το πρώτο,
1: όντως,
0: ναι.
1: Πω, έρχεται και το 40, παιδιά, να ξέρετε. Έρχεται. Παρότι αυτές τις μέρες φαίνεται ότι θα έχουμε και νεφώσεις και μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες κατά τόπους, κυρίως στα ορεινά, αλλά θα τα δούμε αναλυτικά. Κάθε μέρα ξεχωριστά.
0: Θέλω να ζητήσω ένα χάρη από τους ακροατές μας.
1: Ναι.
0: Αν εκεί που είστε ρίξει έστω μια στάλα βροχούλα, κάντε τη μάγκια, βγάλτε μια φωτογραφία ή στείλτε ένα μήνυμα εδώ βρέχει στο Viber. Να τα δω εγώ αύριο.
1: Να δικαιωθώ, σας παρακαλώ.
0: Σας παρακαλώ.
1: Έτσι.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Συναντήθηκα με ένα φίλο μου μέσα σε αυτούς τους τρελούς ρυθμούς που είχαμε αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Όταν ήμασταν στη Λεμεσό, λοιπόν, είδα ένα φίλο μου και του λέω: καθόταν έτσι λίγο εκεί προβληματισμένος. Λέω: του ρέντε μου, γίνεται. Έλα, λίγο με τσακωθήκαμε ως παρέες μου. Λέω του: γιατί? Με λένε τσιγκούνι. Αλλά δεν δίνω δεκάρα.
1: Ένα σου έμεινε. Εγώ. Και θα σου φύγω κι εγώ.
0: Ρε, είναι τέλειο. Με λένε τσιγκούνι, αλλά δεν δίνω δεκάρα.
1: Φανταστικό, ρε, να κοιμάσαι καλά, δεύτερη.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
1: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage, live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντις, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: ανακάλυψα ακόμα έναν ταλέντο που έχει πεθιά ο Πλάτων Μουρατίδης.
1: Πάρα πολλά τα ταλέντα μου,
0: Ναι, τα πιο value for money γκατζετάκια που κυκλοφορούν στο παζάρι.
1: Παιδιά, ξέρετε εσείς ότι υπάρχει ένα πραγματάκι μικρό στο οποίο, το οποίο βάζεις μπαταρία πάνω της μπαταρίας σου, εντάξει, και μπορείς να δεις αν έχει, αν είναι άδεια, αν είναι στη μέση, αν είναι γεμάτη.
0: Εγώ δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ότι μπορείς να μετρήσεις αν η μπαταρία σου είναι off-key, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις.
1: Και έχω ένα κουτί λοιπόν που βάζω όλες μου τις άδειες μπαταρίες.
0: Αυτές για να που... τις πας για ανακύκλωση.
1: Μπράβο, στον κάδο αφής. Αυτές που, που πιστεύω ότι έχουν τελειώσει. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια συσκευή να μην λειτουργεί, τις παίρνεις αυτές τις μπαταρίες και τις βάζεις μέσα.
0: Καλά, ρε Πλάτων όμως. Άμα λειτουργεί μια από τις δύο πάλι, δεν λειτουργεί, ας πούμε το control.
1: Ναι. Εγώ επειδή βάζω, πολλές φορές συνδυάζω, μπορώ να βάλω μία μπαταρία από αυτό, μία μπαταρία από εκείνο, κάνω τέτοια...
0: αλχημίες, παιδιά.
1: Ζευγαρώματα κάνω στις μπαταρίες μου. Μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί το κοντρόλ, ας πούμε, του κλιματιστικού, αλλά η μπαταρία, η μία να είναι καλή και η άλλη να είναι άδεια. Χθες λοιπόν, παιδιά, έκατσα, είχα καμιά πενταριά σύνολο μπαταρίες.
0: Μα όλα μπαταρίες, ρε Πλάτων.
1: Τις έλεγξα όλες και το πιστεύεις ότι πάνω από τις μισές ήταν καλές. Άρα εγώ τώρα τι έχω κερδίσει.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πάρα πολλά λεφτά. Ήμουν πελούσιος και δεν το ήξερα.
0: Ναι, Πλάτωνα. Εν τω μεταξύ, ένα λεπτό να κάνω μπλοκ τον Ευθύμιο.
1: Γιατί? Τι λέει?
0: Ανακαλύψατε την ταχυνότητα. Ηρωνεύκεται, αγάπη.
1: Ηρωνεύκεται.
0: Επειδή είσαι βιντεόγραφερ και ξέρεις τα δουν τα κόλπα.
1: Ναι.
0: Εμείς οι κινήθινοι, τι δηλαδή. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, παιδιά. Και εγώ δεν το ήξερα ότι υπήρχε. Και ένιωσα πάρα πολύ τέλεια χθες.
0: Λοιπόν, παιδιά, τσερνάω πλάτα να σπόψε.
1: Εν τω μεταξύ, φαντάζεσαι αν υπήρχε ένα τέτοιο μηχάνημα και για τους ανθρώπους. Και να μας έλεγε τώρα, να ερχόταν ο μάστος, ας πούμε, και να έλεγε, λοιπόν, παιδιά, βάλτε μου τα δαχτυλάκια σας εδώ, έλα να σε τσεκάρω, δώσ' μου τα δάχτυλά σου. Έλα σε εδώ. Είσαι άδεια.
0: Είμαι άδεια.
1: Είσαι άδεια. Πρέπει να πας να γεμίσεις.
0: Για απόσυρση θα με στείλανε εμένα κατευθείαν.
1: Πήγαινε να γεμίσεις τώρα.
0: Κατευθείαν.

0: Αχ, ένα ταξιδάκι, ρε Πλάτωνα, να θα με πας.
1: Εσύ, Άννα μου, δεν φαντάζεσαι ποιος με παίρνει τηλέφωνο.
0: Ποιος?
1: Ελληνικό καλοκαίρι, μισό λεπτό.
0: Απάντατο, απάντατο.
1: Ελληνικό καλοκαίρι με καλή. Ελληνικό καλοκαίρι, είμαστε στον αέρα, θα σε πάρω εγώ σε λίγο, ναι.
0: Όχι, όχι, μην το κλείσεις, μην το
1: κλείσεις. Κλείσε εσύ. Κλείσε εσύ. Λοιπόν, με καλή να ταξιδέψω απευθείας από Λάρνακα σε Ηράκλειο και Ρόδο και να απολαύσω ήλιο, θάλασσα, ταβερνάκια, ηλιοβασιλέματα. Στο aegeanair.com μπαίνω και κλείνω τη θέση μου, γιατί έχω απευθείας πτήσεις.
0: Λοιπόν, Πλάτωνα, εγώ θα πάρω την Κρήτη και εσύ τη Ρόδο. Κρήτη, εγώ. Με τα μεζεδάκια τα τέλεια.
1: Πω, από τι ώρα και τι ωραία τοπία.
0: Ναι, ρε, είναι πανέμορφη, παιδιά, η Κρήτη. Και το Ηράκλειο μας καλεί με τις απευθείας πτήσεις της Aegean. Mm-hmm. Και τώρα εσύ θα πας Ρόδο.
1: Θα πάω Ρόδο, μεσαιωνικά κάστρα.
0: Νερά.
1: Ένας χαμός, τι ωραία. Από Λάρνακα δύο φορές την εβδομάδα, παρακαλώ. Ναι. Στη Ρόδο, aegeanair.com για περισσότερα.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά οι Δευτέρες δεν γίνονται λίγο πιο δύσκολες όσο έρχεται για τα καλά το καλοκαίρι, όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, όσο τα Σαββατοκύριακα έχουν θάλασσα και παραλία και βόλτες και εκδρομές. Είμαστε εδώ όμως για να φτιάχνουμε και τις Δευτέρες και κάθε μέρα με ωραία πραγματάκια, παρεούλα και την καλύτερη ξένη μουσική. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Ποια ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται σε 13 χώρες? Θα μάθουμε σε πολύ

0: Τη γλώσσα μου έβασαν ελληνική και ξέρουμε ότι ειδικότερα στην ιατρική, αν το παρατηρήσετε, πάρα πολλές ελληνικές λέξεις χρησιμοποιούνται ως ορολογία.
1: Πάρα πολλές. Βέβαια. Πολλές. Να είναι καλό Ιπποκράτης.
0: Μπράβο, Πλάτωνα. Υπάρχει όμως μια ελληνική λέξη που χρησιμοποιείται σχεδόν ίδια σε 13 χώρες.
1: Σε 13?
0: Μπορείς να μαντεύσεις ποια είναι
1: περίμενε,
0: αυτή.
1: Περίμενε.
0: Δεν είναι βρισιά για να σε προλάβω.
1: Αυτό θα έλεγα, τον μπιπ, αλλά δεν είναι. Μόνο μισό.
0: Όχι. Είναι μια έκφραση πάρα πολύ γνώριμη.
1: Είναι έκφραση.
0: Είναι μια λέξη.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορείς να την πεις και έκφραση.
1: Α, περίμενε, περίμενε.
0: Είναι μια λέξη που περνά σύνορα, που ρίζωσε σε διαφορετικές κουλτούρες.
1: Γεια. Yeah.
0: Μια λέξη που χρησιμοποιείται. Όχι. Όχι, Δεσπίνα Βανδύ. Όχι. Από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μικρά Ασία, σκέψου.
1: Όπα!
0: Όχι.
1: Τζατζίκι.
0: Όχι.
1: Μουζάκα.
0: Άντε, θα το πω, παιδιά. Θα ξεφυλίσουμε κι άλλο.
1: No.
0: Το άντε. Άντε.
1: Άντε,
0: Άντε. Ναι. Άντε, άιντε. Χρησιμοποιείται
1: καλά,
0: σε 13 χώρες.
1: Καλά, το
0: είπα,
1: σε πείραξε το δικό μου. Το άντε καλύτερο είναι.
0: Το άντε, εξηγούν οι γλωσσολόγοι ότι προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό άγεται, που είναι ο πληθυντικός του άγω, που σημαίνει οδηγώ ή κατευθύνω. Απλοποιήθηκε η λέξη με το πέρασμα των αιώνων, προσαρμόστηκε στη σύγχρονη ομιλία και κατέληξε σε αυτό το άντε.
1: Άιντε.
0: Ή άιντε. Ή χάτες.
1: Α,
0: ναι.
1: Τι ωραία.
0: Ναι, τέλειο, πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάμε τώρα να ταξιδέψουμε σε όλες τις χώρες, να τους πούμε όλους άντε, άντε, άντε,
0: πάντως,
1: άντε.
0: Η κόρη μου είναι από τις πρώτες λέξεις που λέει, αλλά το λέει άντε.
1: Άντε. Ρίχνει και μπινελίκια η κόρη σε μένα.

0: Τρία γράμματα.
1: Ναι.
0: Τέσσερις μέρες, θα σου κάνω quiz.
1: Ναι.
0: Τέσσερις μέρες.
1: Ναι.
0: Και η καλύτερη μουσική που μπορείς να σκεφτείς. Τα καλύτερα vibes. Εντάξει. Εμπειρία. Έρχεται σου.
1: LMF φυσικά.
0: LMF.
1: Warehouse στη Λεμεσό. Τέσσερις μέρες μοναδικές. Τέσσερις μέρες που η μουσική απογειώνεται. Φτάνει σε άλλο επίπεδο.
0: Άλλο επίπεδο. Παιδιά, γενικά το LMF είναι άλλο level. Δύο stages. Περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Θα δώσει τα δύο ονόματα έκπληξη.
1: Εντάξει,
0: για την πρώτη
1: βέβαια.
0: Νύχτα, 2 Ιουλίου.
1: Η πρώτη νύχτα, που είναι 5η, 2 Ιουλίου, έχουμε live stage στο main stage και θα έχουμε Mende Fuerte και Lila.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχετε πάθει πλάκα με αυτά τα, με αυτά τα ονόματα και το περιμένουμε πώς και πώς κι εμείς να τους απολαύσουμε.
0: Έχουμε τώρα Παρασκευή 3 Ιουλίου R&B στο Main Stage και στο Garden Stage Afrobeats.
1: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage EDM και στο Garden Stage Techno.
0: Και έχουμε τώρα Κυριακή 5 Ιουλίου Old School και ελληνικά.
1: Παιδιά, 4 μέρες.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Πόσα είδη μουσικής, όλα στον ίδιο χώρο, Warehouse, τη Λεμεσό, Loud Music Festival, πιο δυνατό από ποτέ.

0: Ο Πλάτωνας, παιδιά, επειδή το έχουμε απαγορεύσει να μιλάει για φαΐ που το χάραμα του φού, βρίσκει πιο εναλλακτικούς τρόπους να συζητά για φαΐ.
1: Για ψυχολογία θα μιλήσουμε.
0: Χωρίς να συζητά για φαΐ.
1: Μπράβο, για ψυχολογία θα μιλήσουμε. Γιατί η ψυχολογία λέει ότι οι άνθρωποι που τρώνε με τα χέρια τους διατηρούν μια σύνδεση με το φαγητό. Με τη μνήμη, με τις ρίζες τους.
0: Γι' αυτό και στην Αφρική τρώνε με τα χέρια.
1: Μα βλέπεις.
0: Εμένα, μια από τις πιο αγαπημένες μου μέρες, Πλάτωνα, ναι, ήταν όταν άνοιξαν οι άνθρωποι εκεί στο χωριό τα σπίτια τους για να φάμε.
1: Α.
0: Και τρως με τα χέρια.
1: Ποιο,
0: και το απολαμβάνεις διαφορετικά το φαΐ. Γιατί εμείς, ναι, και στη δικιά μας την κουλτούρα, τρώμε, ναι, πολλά πράγματα με τα χέρια.
1: Ναι, και κάποια πράγματα, παιδιά, θέλουν χέρι δηλαδή. Θέλουν χέρι. Δηλαδή, προχθές που φάγαμε την μπριζόλα που ήμασταν μαζί,
0: ναι,
1: δείτες όσοι ήμουν εκεί με το μαχαιράκι, σονσόν και γνιγνιγνιγνι.
0: Ενώ τα κοτοπουλάκια, τα φτερουγάκια.
1: Τα φτερουγάκια δεν γίνονταν κι αλλιώς.
0: Με το χέρι το παίρναμε.
1: Με το χέρι. Τι μου θύμισε τώρα. Ναι, αυτό λέει διατηρεί αυτή τη σύνδεση με το φαγητό. Νιώθεις καλύτερα το φαγητό, συνδέεσαι μαζί του. Εγώ και με μαχαιρο πύρουνο, μια χαρά σύνδεση έχω.
0: Εντάξει, την πίτσα όμως, ρε κουμπάρε, να συνδεθείς με το μαχαιροπύρουνο.
1: Εντάξει.
0: Την τρως με μαχαιροπύρουνο την πίτσα.
1: Σταμάτα.
0: Πλάτωνα, ένε.
1: Σταμάτα.
0: Χριστέ μου, ζουν ανάμεσά μας.
1: Ναι, μου αρέσει.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι, μου αρέσει.
0: Καλά, και εγώ κάποιες φορές, αλλά να σου πω κάτι, ναι, εξαρτάται.
1: Ναι.
0: Από το τι φοράω.
1: Μπράβο. Ναι, και πού είμαι.
0: Και πού είμαι.
1: Ωραία,
0: το που είσαι, η πίτσα είναι πίτσα.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Πείτε μας κι εσείς, πίτσα, ας πούμε την πίτσα. Πού θέλει χέρι πίτσα.
0: Επαναλαμβάνουμε τη λέξη, περιμένω, ναι, το σαρδάμ.
1: Την τρώτε με μαχαιροπύρινο ή έτσι, έτσι με το χέρι. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε μαχαιροπύρινο. Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι υπάρχουν και δεν είμαι μόνο.
0: Υπάρχουν, σου λέμε. Εξαρτάται πάντα όμως και από το τι πίτσα είναι.
1: Γιατί ρε Σιώνα μου, τι πίτσα είναι και να τη φας με το μαχαιροπύρινο.
0: Πήρε μια πιο στεγνή που ξηγέται, την παίρνεις, ναι, με το χέρι πιο εύκολα. Τώρα αν έχω βάλει πάνω τη Παναγία στα μάτια, ναι, ζεσάλτης να ρέμπουν μοζί ποδά, μαχαιροπυρουνάκι.
1: Εκεί θέλει κουτάλι κανονικά, να μαζεύεις και το τυράκι που έλειωσε. Βάει 99-31-0-31 τα μηνύματά σας, για πείτε μας. Την πίτσα σου τη τρώτε με μαχαιροπύρινο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nix Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nix στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nix Fat Oil Body.
3: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
4: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
3: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελο.

0: φαγητής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
0: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: φαγητό με τα χέρια και φαγητό με μαχαιροπύρνο. Και συζητούσαμε συγκεκριμένα για την πίτσα ή το μπέργκερ, ναι, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Παμκίνο.
1: Και... Παμκίνο.
0: Παμκίνο ψάχνει το υπονοούμενο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τα χέρια την τρώω στην πίτσα, εσύ.
1: Ανεξάρτητα από το είδος της πίτσας, λέει η Μάγδα, τρώω πάντα με μαχαιροπύρουνα, απλά τη λατρεύω. Τι ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε πολλοί, παιδιά. Είμαστε πολλοί, σας λέω.
0: Τώρα, ρε παιδιά.
1: Είμαστε πολλοί. Και να σας πω.
0: Η πίτσα να πιάσει τσιό με το κομμάτι, να το τραβήσει, να. Ναι, είναι το τυρί. Ξέρω.
1: Ωραίο και αυτό, ωραίο και αυτό, αλλά και το μαχαιροπύρουνα έχει τη χάρη του. Και επίσης, εγώ, Μάγδα, κάνω και κάτι άλλο, θα σου το πω τώρα, δεν θα ντραπώ. Πολλές φορές την τρώω ανάποδα. Δηλαδή, πρώτα ξεκινώ με την κόρα μαχαιροπύρουνο και μετά, ναι, πάω προς τα μπροστά, προς τη μύτη της πίτσας.
0: Α, εννοείς τρως. Κοίτα. Άμα είναι γεμιστή στραβός η κόρα όμως,
1: ναι,
0: και... εγώ κόβω,
1: ναι,
0: με τα χέρια. Το τραβάω και τρώω εκείνο το κομματάκι.
1: Τώρα.
0: Γιατί αν δεν είναι γεμιστή, δεν την τρώω καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Ο Αναστάσης λέει: εγώ πάντως που θέλω να συνδεθώ με το φαγητό και τρώω με τα χέρια, μόλις με αγριοκοιτάει η γυναίκα μου, αποσυνδέομαι. Εντάξει, είναι αυτό. Εξαρτάται που θα το κάνεις τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα, άμα το κάνεις έξω σε κόσμο, είναι λίγο περίεργο.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, θέλει λίγο μαεστρία.
0: Ναι.
1: Θέλει, γιατί και το μαχαιροπύρουνο μπορεί να πάθεις κακό. Δηλαδή,
0: ωραία, Πλάτωνα, τώρα με το μαχαιροπύρουνο μου να πάει λάθος, ρε εσύ.
1: Άμα φας κάτι το οποίο έχει κόκαλα και τέτοια και δεν θες να βάλεις χεράκι, ονάκι μου, μπορεί να σου φύγει έτσι το κανένα μαχαίρι, κάνα πυρούνι για να τρέξει μετά.
0: Εντάξει, έκαμε στο θρίλερ.
1: Εντάξει, εγώ την πριζολίτσα μου θέλω να μην αφήνω τίποτα πάνω.
0: Μάλιστα. Η Δανάη μας λέει: παιδιά, ξέρω κορούα που πήγαμε σε γνωστή αλυσίδα με μπέργκερ και ζήτησε μαχαιροπύρνο. Κοίτα. Για τον μπέργκερ είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ, α πούμε, κόφκο το που τη μέση,
1: ναι,
0: με το μασέριν και πιάνω μισό-μισό.
1: Για να το μοιράσεις ή για να...
0: Για να μην γίνω χάλια.
1: Για να μην γίνεις χάλια.
0: Που καλό, έγινα, ας πούμε, που πήγαμε την,
1: ναι, ναι,
0: Πέμπτη, και έγινα
1: τι
0: χάλια.
1: Τι κατάλαβες. Guys, sorry, λέει ο Μάριος, αλλά η πίτσα και... θέλουν χέρι.
0: Μάριε.
1: Εντάξει. Και το Μάριε. Κοτόπουλο επίσης. Να μιλήσουμε για το κοτόπουλο.
0: Ως την πίτσα είναι στο κοτόπουλο, ναι, να μπορούσαμε.
1: Τα αφήνουμε εδώ, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε βραδινή εκπομπή.

0: Τι έγινε, τι λέτε με την αστόρισα, σας έπιασα, σας έπιασα.
1: Τώρα που στο έρθει και να μου πει, προτιμώ να μην τραγουδά στον αέρα. Να τη πω εσύ φταίεις.
0: Φεύγουμε, φεύγουμε.
1: Επλά τον Άισμε, πρέπει να σου πω κάτι.
0: Τι.
1: Η Σίτα.
0: Τι.
1: Παρακαμέντο.
0: Τι έγινε.
1: Δεν κάνει που μας τα προσφέρει ουλά.
0: Ναι.
1: Έρχεται διτσοδιά ζάλα.
0: Τι.
1: Αυτή τη φορά μας δίνει δωρεάν συνδρομή World Plus για 6 μήνες. Για να έρχονται στην πόρτα μας τα καλύτερα, τα ψώνια μας. Όλα με την εμπειρία World Plus. Και εμείς που έχουμε Freedom για 6 μήνες, το World Plus όφελος είναι κερασμένο από τη ΣΥΤΑ.
0: Τι ωραία. Και το Bean Bar, να ξέρεις, μας τα δίνει όλα. Ναι. Γιατί φέρνει το καλοκαίρι με 3 ολόφρεσκους χυμούς φρούτων και μια sparkling matcha λεμονάδα, την οποία απολαμβάνουμε. Και επίσης, τι μέρα είναι σήμερα, Ιωαννάκη μου?
1: Είναι Δευτέρα.
0: Και τι σημαίνει Δευτέρα?
1: Shelby Power.
0: 98 οκτάνιων σε τιμή προσφοράς, η νέα γενιά καυσίμων που καθαρίζει 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα.
1: Τα οποία είναι?
0: Το μπρος, το πίσω, το αριστερά και το δεξί, ρε ζάρα μου. Τώρα αυτά είναι τα κρίσιμα, όλοι το ξέρουν. Μαρία Πορφυρίου έρχεται για Mix at Work, έτσι για να πάρει σκυτάλι, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε.
1: Προσέξτε τους εαυτούς σας, προσέξτε τη βροχή, παιδιά, που μας υποπλάτωνας, έτσι.
0: Σε κάποια σημεία θα βρέξει.
1: Ναι, ναι.
0: Αύριο το πρωί θέλω μηνύματα που έβρεξε.
1: Εντάξει,
0: εντάξει, για να τις την πούμε, γιατί δεν με πιστεύει.
1: Μας θα βρέξει.
0: Δεν πιστεύει. Αυτά που μας, φιλιά πολλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
1: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. Cyprus's favorite way to wake up. Good morning. The Mix FM Breakfast Show. The Mix FM Breakfast Show. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adele Moon, Gosa. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

καλημέρα, καλώς ορίσατε στον Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Εύχομαι να είστε πολύ καλά σήμερα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα. Τι έγινε, παιδιά, χθες? Όλοι είμαστε στον Πρωταρά, κατά πως μου φάνηκε. Χθες τελειώσαμε το live link, γιατί είχαμε το ολοήμερο πάρτι για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. 8 η ώρα, λέω κι εγώ, μια χαρά, δεν θα βρω κίνηση, δεν θα βρω τίποτα, θα πάω κατευθείαν στο σπίτι μου. Ήθελα να προλάβω και τα γενέθλια της Έλληνας Ολυμπίου, οπότε ήθελα να πάω σπίτι να κάνω μπάνιο. Τελικά μου πήρε μια μισή ώρα να φύγω, να πάω στο σπίτι μου. Είχε πάρα πολύ κίνηση και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι για να φύγεις από Πρωταρά Κυριακή και να μην βρεις κίνηση, πρέπει να φύγεις Δευτέρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, όλες τις ώρες ήταν γεμάτη κίνηση, ο δρόμος, πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δεν πειράζει, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να κάνουμε διακοπές και να ξεκουραζόμαστε. Φτάνει να είστε συντονισμένοι στον Mix FM, να έχετε την καλύτερη μουσική στην διαδρομή σας, θα σας κάνει παρέα και η κίνηση μια χαρά θα περάσει. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 993100031 στο Viber.

One Republic Counting Stars και εμείς μετρούσαμε γάμους το Σαββατοκύριακο. Τι έγινε, παιδιά, όλη Κύπρος παντρεύτηκε αυτό το διήμερο, ε. Είναι λίγο ημερομηνία που ήταν έτσι όμορφη ημερομηνία, για να τη θυμάσαι σαν ημερομηνία γάμου, 26-26, 21-26. Ξέρετε, κοινή αριθμή, ωραία αρμονία στα νούμερα. Αλλά κάπως νιώθω ότι γενικά παντρεύτηκε όλη Κύπρος. Πάρα πολύ ωραίοι γάμοι. Πήγα και εγώ σε γάμο, είχαμε και τις εκπλήξεις μας. Ήρθε η Εφηθόδη στο γάμο που ήμουν, παιδιά. Γιατί ποιες ήταν οι... δεν ξέρω δηλαδή ποιος το περίμενε αυτό το πράγμα, αλλά όταν η νύφη είναι τρελή, όλα αυτά γίνονται. Πέρασαμε φανταστικά. Εύχομαι και εσείς να είχατε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, να κάνατε πράγματα που περιμένατε να κάνετε πολύ καιρό ή να ξεκουραστήκατε. Αν είστε από τους τυχερούς που δεν είχατε τίποτα να κάνετε, να καθίσετε στο σπίτι ή σε μια παραλία όλη την ώρα και να βαριέστε έτσι, να βαριέσαι να ξεκουράζεσαι. Αυτό είναι το mood του καλοκαιριού. Χθες είχαμε και τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, οπότε από σήμερα ξεκινάμε αντίστροφα. Δεν θέλω να πω τα Χριστούγεννα, και μόνο αυτό σκέφτομαι από χθες, ότι οι μέρες θα γίνουν μικρότερες και θα μεγαλώσει η νύχτα, που σημαίνει ότι οδεύουμε προς το χειμώνα και στην πιο λαμπερή γιορτή του χρόνου. Ξεχάστε ότι το είπα αυτό. Αγνοήστε με για λίγο. Λέω τα δικά μου. Είναι Δευτέρα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσφέρουν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Και επειδή πέρασαμε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, τώρα επιστρέψαμε στη Δευτέρα ρουτίνα και σίγουρα αυτό που σκεφτόμαστε είναι οι διακοπές. Και τι καλύτερο από μια Κρήτη αυτή τη στιγμή, ένας λαβύρινθος, λιαστές σταφίδες και μεζέδες που σε κάνουν να ξεχάσεις τη δίαιτα, είναι το Ηράκλειο, το οποίο σε καλεί με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Λάρνακα 2 φορές τη βδομάδα και το καλοκαίρι σε περιμένει. Πες στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα NYX στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή NYX Fat Oil Body.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
3: Μετά τις 4 διαστέλλονται.
2: Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεατών στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώς του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όσους συντονίστηκαν αυτή τη στιγμή. Είμαστε μαζί με τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος και γιορτάζαμε μαζί τους και την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής χθες, ένα ολοήμερο πάρτι στο Ζορπάς Παϊδησή στον Πρωταρά. Περάσαμε φανταστικά και μαζί μας έχουμε και το όστο Advanced Bone Support της Nature's Aid, που παρέχει ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο και βιταμίνη K2 που συμβάλλουν στη διατήρηση υγιών των οστών, και το χρειαζόμαστε πάρα πολύ, ειδικά εγώ παιδιά. Η γάμη μετά τα 30 δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ιδανικά χθες θα έπρεπε να ήμουν στο κρεβάτι, πρίστηκαν τα πόδια μου, πονάνε παντού όλα μου τα πόδια, τα χέρια κτλ. Και νομίζω θα θέλω μία εβδομάδα για να επανέλθω στην κανονικότητά μου, και δεν ήταν καν δικός μου γάμος. Cyprus's first visual radio.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
5: Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
6: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotek. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotek. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Αυτό και αν είναι επιθετικό μάρκετινγκ, ένας CEO αποφάσισε να αγοράσει στους εργαζομένους της εταιρείας του ακριβά στρώματα, καλής ποιότητας στρώματα, τα οποία κοστίζουν $3,000 το καθένα, με στόχο τη βελτίωση του ύπνου των εργαζομένων και στη συνέχεια τις απόδοσεις που έχουν στη δουλειά. Γιατί αν κοιμάσαι καλά, θα αποδώσεις καλύτερα στη δουλειά. Αυτό είναι δεδομένο. Αν δεν είναι καλό το στρώμα σου και δεν κοιμηθείς καλά και δεν ξυπνήσεις ξεκούραστος, τότε θα είσαι κουρασμένος όλη τη μέρα και δεν θα αποδώσεις καλά. Πάρα πολύ σωστά σκέφτηκε αυτός ο CEO. Είναι μια κίνηση ματ, την οποία θεωρώ και θαρώ ότι μπορούν να αντιγράψουν πάρα πολλοί CEO εκεί έξω.

Red Hot Chili Peppers Californication ακούσαμε και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε την μεγαλύτερη παρτάρα που έρχεται το καλοκαίρι, αυτό τον Ιούλιο. Η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ, 2 με 5 Ιουλίου στο Warehouse στη Λεμεσό, όπως είπα, Loud Music Festival 2026. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα θα γίνει χαμός και φέτος. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Πάει και η Δευτέρα. Παραμένετε συντονισμένοι γιατί έχουμε την καλύτερη ξένη μουσική του νησιού. Οπότε μένετε εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεσή σας, έτσι που είναι Δευτέρα και θέλετε να πάρετε τα πάνω σας. Και αν θέλετε να πάρετε τα πάνω σας ακόμα παραπάνω, να πάρετε ένα καφέ από τα Coffee Berry που θα σας ξυπνήσει, θα σας τονώσει και θα σας κάνει να πάρετε την απαραίτητη ενέργεια για να συνεχίσετε την ημέρα σας. Εννοείται μαζί μας έχουμε εκτός το Advanced Bone Support is Nature's Aid. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!
2: Number

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το makeup. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Maddie Miel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Ήταν από Cardi B, J Balvin και Bad Bunny και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στο Mix FM. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Είναι 22 του μήνα σήμερα, πλησιάζουμε προς τα τέλη αυτού του μήνα και ούτε που το καταλάβαμε πότε μπήκε ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, πότε φεύγει σιγά σιγά. Νομίζω οι μήνες του καλοκαιριού που είναι και οι πιο αγαπημένοι μας φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα, οπότε θέλω κάπως να τους αξιοποιούμε όσο περισσότερο γίνεται, ακόμη και τις καθημερινές, και να κάνουμε πράγματα και να μην περιμένουμε κάθε φορά μόνο το Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν ένα γεμάτο weekend που τα είχε όλα. Είχε από γάμους, γενέθλια, πάρτι εκπλήξεις. Είχε την Παγκόσμια ημέρα μουσικής που τη γιορτάσαμε χθες στο Zorpas by the Sea εκεί στο Victory Bay. Είχε τα πάντα και ανυπομονώ να σας πω όλα όσα ζήσαμε και να μου πείτε κι εσείς όσα είδατε ή όσα ζήσατε κι εσείς στο Viber στο 99310031. Χριστίνα Αργύρου στο μικρόφωνο μαζί σας, εννοείται μέχρι και τις δύο. Στην παρέα μας φυσικά είναι και το Φούτι και πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες του νησιού.

Ευτυχώς κάπως μας έκανε τη χάρη ο καιρός. Μέσα στο Σαββατοκύριακο διαβάζαμε για μεμονωμένες βροχές, καταιγίδες στο εσωτερικό, στα ορεινά. Ευτυχώς όπου πήγαμε, τουλάχιστον εμείς, όπου κυκλοφορήσαμε, ήταν μια χαρά ο καιρός. Εύχομαι και στη Λεμεσό και στην Πάφο να ήταν το ίδιο και να μην χάλασε τα σχέδια κανενός. Και έχω να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς. Οπότε δεν ξέρω τι να ευχηθώ. Καλή υπομονή σε όλους μας. Να μείνουμε μέσα με αναμένο το κλιματιστικό, να πίνουμε συνέχεια νερό. Εγώ έχω συνέχεια μαζί μου ένα θερμό που βάζω και αρκετά παγάκια και προσπαθώ να πίνω 4 φορές να το γεμίζω μέσα στη μέρα, έτσι ώστε να είμαι αρκετά ενυδατωμένη. Βέβαια, αυτό πρώτη φορά το δοκιμάζω. Μέχρι στιγμής πετυχαίνει. Θα σας πω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα στις επόμενες μέρες. Και το πιο σημαντικό είναι να βάζουμε αντιλιακό. Μην ξεχνάτε ποτέ το αντιλιακό. Το βάζουμε και στο πρόσωπο και στον λαιμό, αν θέλουμε πάντα να δείχνουμε νεότεροι από ό,τι είμαστε. Είναι το tip, το beauty tip της ημέρας αυτό από τη Χριστίνα Αργυρού.

Αυτός ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream, ένα τραγούδι που μας θυμίζει αρκετά τους γάμους, οπότε θέλω να συζητήσουμε λίγο για τους γάμους που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Νομίζω όλος ο κόσμος σχεδόν, όλοι οι Κύπροι, ήμασταν καλεσμένοι σε ένα γάμο. Εμείς ήμασταν καλεσμένοι σε τρεις και παντρέψαμε πολύ αγαπημένα και δικά μας άτομα. Παντρεύτηκε ο Στέλιος μαζί με τη Θεοδώρα, παντρεύτηκε η φίλη μου η Ελίζα μαζί με το φίλο μας τον Νικόλα. Παντρεύτηκε επίσης η φίλη μας η Χριστιανά με το φίλο μας τον Παναγιώτη, που δεν καταφέραμε να πάμε στο γάμο τους, αλλά όλο και κάπου θα πήρε το μάτι σας τι έγινε στον γάμο. Γιατί προσπάθησαν να κάνουν αναπαράσταση μία σκηνή από το Παραπέντε, το αγαπημένο Παραπέντε, όπου η Ντάλια, ο Φώτης, ο Σπύρος και η Αγγέλα προσπάθησαν να χαλάσουν τον γάμο της Μαρινέλλας και του Θωμά. Και πώς τα κατάφεραν, έτσι για να συμπαρασταθούν τότε στο έργο, τέλος πάντων στη σειρά, στη Ζουμπουλία. Και έφεραν καλεσμένη την Έφη Θόδη για να τραγουδήσει μέσα στη σειρά. Έκαναν το ίδιο πράγμα και στον γάμο. Και εκεί ξαφνικά που δεν το περίμενε κανένας καλεσμένος, βγήκε η Έφη Θόδη και τραγούδισε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Νομίζω έπαθαν όλη την πλάκα τους και νομίζω ήταν η πιο αγαπημένη στιγμή όλου του γάμου. Και θα το θυμούνται όλοι για μια ζωή. Δεν ξέρω πόσες φορές έχω δει αυτό το βιντεάκι, σαν φανατική θαυμάστρια που είμαι του Παραπέντε. Αν δεν το είδατε κι εσείς, νομίζω αν κάνετε μία αναζήτηση στο TikTok θα σας βγάλει πρώτο το βιντεάκι και αξίζει με τα χίλια να το δείτε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

Αυτός ήταν ο ένας και μοναδικός Harry Styles με το American Girls και τώρα φτάσε η στιγμή να μπούμε στο ένα και μοναδικό Foodie App για να δούμε τι θα παραγγείλουμε για το μεσημέρι, γιατί τώρα που είναι Δευτέρα και φαντάζουμε τι φάγαμε όλοι μέσα στο Σαββατοκύριακο μετά από τόσα γενέθλια, μετά από τόσους γάμους, νομίζω θέλουμε κάτι σε όσπριο φαντάζομαι οι περισσότεροι σήμερα ή κάτι πιο healthy, οπότε μπαίνουμε να δούμε όλες τις επιλογές που έχουμε, όλα τα deals που μας συμφέρουν οικονομικά και να σας θυμίσω ότι με κάθε παραγγελία που κάνεις στο Foodie App και πληρώνεις με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο Skoda Kamiq από τη Unicars. Οπότε μπαίνετε αμέσως τώρα έτσι όπως με ακούτε, κάνετε scroll να βρείτε αυτό που θέλετε να παραγγείλετε και το μόνο που έχω να ευχηθώ είναι καλή όρεξη και καλή επιτυχία. Είναι τεράστιο το δώρο.

Είμαστε στα τέλη αυτού του μήνα, που αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι με το που υποδεχτούμε τον Ιούλιο, η Λεμεσός θα γίνει πιο loud από ποτέ. Επιστρέφει το αγαπημένο μας Loud Music Festival στο The Warehouse από την 5η 2 Ιουλίου μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Θα έχει δύο σκηνές, θα έχει περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες. Και το πρόγραμμα θα είναι πάρα πολύ wow. Αξίζει να μπείτε να το δείτε. Να πούμε ότι ξεκινάει από τις 5 το απόγευμα και τελειώνει μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και θα είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Και μπορείτε να μπείτε από τώρα στο ticketbox.com.cy να πάρετε τα εισιτήριά σας. Και αξίζει και συμφέρει πάρα πολύ οικονομικά, αν το κάνετε από τώρα, να μπείτε στο ticketbox.com.cy. Ή αν θέλετε, μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας εκείνη τη μέρα στην είσοδο. Εμείς θα είμαστε όλοι εκεί, εννοείται, για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, για να καταλάβετε τι χαμός θα γίνει και φέτος. Όσοι ήρθατε έστω και μία φορά στο Loud Music Festival, ξέρετε πόσο πανικός γίνεται. Οπότε ανυπομονούμε και φέτος να δούμε τι θα συμβεί εκεί. Christina keeps your midday fresh. Lunchbox, only on Mix FM.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα NYX στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή NYX Fat Oil Body.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και χαμόγελα. Λακατάμια Youth Street Food Festival. Την 5η 25 Ιουνίου από τις 6.30 έως τις 11 το βράδυ, το Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
0: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
6: Μετά τις 4 διαστέλλονται.
0: Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
6: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
0: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ ραπ. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.

Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, το Where Are You Now από Justin Bieber, Skrillex και Diplo. Και κάπως έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χριστίνα Αργυρού και Lunchbox μαζί σας μέχρι και τις 2. Εννοείται στην παρέα μας είναι το Foodie. Και από ό,τι βλέπω σήμερα, Δευτέρα 22 του μήνα, εντωμεταξύ να ξαναπούμε καλή εβδομάδα σε όλους, γιορτάζει η Ζήνα, ο Ζένος, η Ευσεβία, η Ευσεβούλα, ο Ευσέβιος. Οπότε χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους. Ανυπομονούμε να δούμε στο Viber στο 99310031 τις αφιερώσεις που θα στείλετε και σήμερα, ή αν έχει κάποιος τα γενέθλιά του, στείλτε μας ένα μήνυμα, πείτε μας τι τραγούδι θέλετε να το αφιερώσουμε και εμείς θα τα κανονίσουμε όλα αυτά για εσάς. Επίσης μπορείτε να στείλετε και μήνυμα αν έχει κάποιος επέτειο, και εκεί εννοείται γιορτάζουμε και εκεί κάνουμε αφιερώσεις.

0: Αυτή ήταν η Britney Spears με το Toxic και αφιερώνω αυτό το τραγούδι στους λαγοκέφαλους, που είναι το τροπικό είδος ψαριού που εμφανίστηκε τώρα σε αρκετά ελληνικά νησιά και κάπως όλοι πρέπει να προσέχουμε λίγο περισσότερο, γιατί είναι εξαιρετικά τοξικά, έχουν πολύ δυνατά δόντια και βλάπτουν το θαλάσσιο οικοσύστημα και την αλία, αλλά δεν πρέπει να ανησυχούν τόσο οι ανθρώποι από ό,τι διαβάζω εδώ, γιατί δεν επιτίθενται χωρίς λόγο. Οπότε όμως, εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι, επειδή κολυμπάνε σε αρκετά ρηχά νερά, είναι να προσέχετε λίγο εκεί που κολυμπάτε, να μην δείτε κανένα ψάρι περίεργο και να βγείτε. Ευτυχώς στην Κύπρο δεν έχουν έρθει ακόμη και εύχομαι να παραμείνουν έτσι τα πράγματα. Αλλά αν θα ταξιδέψετε στην Ελλάδα, ψάξτε λίγο τις τελευταίες μέρες που κυκλοφορούν οι λαγοκέφαλοι, αυτό το είδος ψαριού, για να ξέρετε να αποφύγετε τις συγκεκριμένες παραλίες.
1: Your midday music fix. Lunchbox. Με τη Χριστίνα Αργυρού.

Και διαβάζω μία έρευνα τώρα που πραγματικά νομίζω ταυτίστηκα απόλυτα με αυτό που διαβάζω. Γιατί λέει ότι 70% των millennials, μιας και είμαι και εγώ millennial, αν και θέλω λίγο να το παίζω ότι είμαι περισσότερο Gen Z, millennial είμαι, ότι δυσκολεύονται να χαλαρώσουν πλήρως γιατί έχουν εκπαιδευτεί και θεωρούν ότι το να χαλαρώνεις είναι χάσιμο χρόνου. Οπότε όταν περνάμε χρόνο στις διακοπές μας και κάπως χαλαρώνουμε και δεν ασχολούμαστε με κάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά, νιώθουμε αμέσως κάπως ενοχές, νιώθουμε λίγο τύψεις, ότι είμαστε, ότι τεμπελιάσαμε τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω, το νιώθω κι εγώ πάρα πολύ έντονα πάντως κάθε φορά που πάω να χαλαρώσω λίγο. Και λένε οι ειδικοί ότι η συνεχής πίεση του να είσαι απασχολημένος, να πετύχεις όσο περισσότερα πράγματα μπορείς, να παραμείνεις online και συνδεδεμένος για να ξέρεις το τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο, έχει κάπως καταστρέψει τη γραμμή μεταξύ παραγωγικότητας και αυτοεκτίμησης και δεν χαλαρώνουμε και δεν ξεκουραζόμαστε όσο πρέπει. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί άνθρωποι να βρίσκουν δυσκολία στο να τα κλείσουν όλα και να πούν ότι θα χαθούμε για 2-3 μέρες και δεν θα απασχοληθούμε καθόλου με ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά. Νομίζω έφτασε στιγμή εμείς οι millennials να πάρουμε το αίμα μας πίσω και να πούμε ότι ρε παιδί μου, θα ξεκουραστούμε έστω και για 2-3 μέρες. Δεν θα αφήσουμε τον εαυτό μας να απασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο. Απλά θα αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να κάτσουμε λίγο στην παραλία και να αφιερώσουμε χρόνο σε εμάς. Ας το κάνουμε επιτέλους αυτό το πράγμα και ας σταματήσουμε να νιώθουμε όλες αυτές τις ενοχές που νιώθουμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες.
2: Έχουμε αγάπη μου κίνη.
3: Τραγούδησες.
2: Αν συμπόλητη πορεύω.
3: Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Mackenzie στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Αν δεν κλείσατε ακόμη κάπου να πάτε τώρα ταξίδι, έχω να σας πω ότι μπορείτε πολύ εύκολα να πάτε με απευθείας πτήση από τη Λάρνακα προς τη Ρώμη και να απολαύσετε αυτό τον μαγευτικό και ιστορικό προορισμό. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που δεν θα ήθελε να ταξιδέψει στη Ρώμη, να φάει τα πιο γευστικά μακαρόνια, την πιο τέλεια πίτσα. Νομίζω μόνο που το σκέφτομαι με πιάνει και θέλω να μπω κι εγώ να βρω όλες τις επιλογές. Οπότε αν είσαι κι εσύ στην ίδια φάση μαζί μου, μπορείς να μπεις στο aegeanair.com, να πεις ναι και να κλείσεις τη θέση για το επόμενό σου ταξίδι.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής. Είναι Δευτέρα, οπότε θέλω να σας ξαναευχηθώ καλή εβδομάδα να έχουμε, να μπει με το δεξί, να μας πάνε όλα όσο καλύτερα γίνεται. Και το μόνο που θέλω να σας πω, επειδή διάβασα κάπου ότι θα έχουμε ανάδρομο μέσα στις επόμενες μέρες, ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα για όλους μας. Δεν καταλαβαίνω και πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζώδια και τους πλανήτες, αλλά κάθε φορά που διαβάζω κάτι σχετικά με ανάδρομο, ξέρω ότι όλοι είμαστε κάπως μπερδεμένοι. Οπότε ναι, ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Footy, το μοναδικό application που είναι δίπλα μας πάντα και παντού, ό,τι ώρα και αν το χρειαστούμε. Είναι εκεί για εμάς. Μπαίνουμε, παραγγέλνουμε ό,τι και αν θέλουμε και σε λίγα λεπτά έρχεται στην πόρτα μας. Οπότε το ευχαριστούμε εννοείται που μας κρατάει η συντροφιά. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω γιατί ακολουθεί Κάλλη Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και θα ταξιδεύεις στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steele, Andre P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.

0: MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
1: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: Fresh's tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλια Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Πριν από τις 3, The End of the World από τη Miley Cyrus. Έχω απορία, δοκιμάσατε εσείς τα καρπούζια τα κίτρινα? Συγγνώμη κύριε, εμείς που έχουμε τα κοτσινοχόρκα. Το πιο ωραίο χώμα για τα καρπούζια. Φέρνουμε τώρα και καινούριες ποικιλίες. Από πού τα φέρνουμε? Από πώς γίνεται να υπάρχουν αυτά τα κίτρινα τα καρπούζια? Επίσης, ποια είναι η γεύση τους? Τρως κίτρινο καρπούζι, απλά είναι διαφορετική η γεύση? Ή το τρως και έχει λίγο γεύση ανανά? Γιατί με ανανά μοιάζει? Στο 3131 τα μηνύματά σας, αν θέλετε να μου λύσετε στο μία από τις απορίες.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: 5,040,000. Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και

0: χρονιάς μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
1: Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
2: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
3: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό.
4: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
2: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

τα μετά τις 3, The Fate of Ophelia. Εάν δεν μπεις με Taylor Swift στη δεύτερη ώρα, δεν γίνεται. Μαζί μας όπως πάντα είναι και η Epic με το Epic One που σου δίνει Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού σου, σου δίνει απεριόριστο πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένος συνέχεια και σου δίνει και παγιέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια, ενώ έχεις και τη δυνατότητα νέας συσκευής με δόσεις. Είναι το Epic One και αν δεν έχεις ερωτευτεί μέχρι στιγμής άνθρωπο, θα ερωτευτείς το Epic One.

και τώρα, 19 λεπτά μετά τις 3. Ημέρα Δευτέρα. 22 του μηνός ετούτου. Αυτό που θέλεις να κάνεις δεν είναι να ανοίξεις μια τριαντάγγελη βαλίτσα, να ρίξεις μέσα καμιά δεκαρκά μαγιό αντιλιακά και μια πετσέτα και να πας ένα ταξίδι. Το ξέρω, αυτό θέλεις να κάνεις, γιατί έτσι κάποιο μου το θέλει. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις ένα ταξιδάκι, γιατί πλέον τώρα μπορείς, ας πούμε, να πας στη Ρόδο, να πας στα Μεσονικά, τα κάστρα, τα γαλαζοπράσινα νεράκια, τα δικά μας γαλαζοπράσινα είναι, αλλά είναι καλύτερα τα ξένα κάποιες φορές. Και ένας ήλιος, φοβερός ήλιος στο Ηρόδο, δει πανέμορφα και σε καλή Ηρόδος με απευθείας πτήσεις της Αιτζίαν από τη Λάρνακα, πόσες? 2 φορές την εβδομάδα. Είναι αυτό το καλοκαίρι, θα το κάνει ακόμα πιο εύκολο το ταξίδι μας η Aegean. Θα μπει στο aegeanair.com, θα κλείσει τη θέση σου, θα ετοιμάσει την παλίτσα σου και τσουπ, εφύγες.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Είναι όλα πιο εύκολα τώρα με το Scrooge Plus. Μπορείς να ξεκλειδώσεις δωρεάν μεταφορικά για τις αγορές σου, είτε επιλέγεις παραλαβή από Scrooge Point είτε παράδοση στο χώρο σου. Μπαίνεις στο Scrooge App ή στο scrooge.cy και μαθαίνεις περισσότερα με το Scrooge Plus για να ξεχάσουμε παντελώς τα μεταφορικά.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nix Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nix στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nix Fat Oil Body.
3: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεατών στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
4: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
3: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώς του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο, μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες.
5: Έχουμε αγάπη που κίνει.
3: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482 8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Όπως κάθε Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται ακόμα πιο loud. Πιο loud από ποτέ. Ξέρετε τι συμβαίνει τον Ιούλιο. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου είναι το Loud Music Festival και έρχεται στο The Warehouse. Ήτανε χαμός πέρσι, πιο χαμός πιο πέρσι και πάει και θα γίνει πιο, ακόμα περισσότερος χαμός, ακόμα πιο loud φέτος. Δύο σκηνές, περισσότερο από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα θα πεθάνετε από το χορό, θα κουραστείτε, θα υδρώσετε, θα το απολαύσετε και την επόμενη μέρα ξανά. Θα νιώσεις τον παλμό, θα ζήσεις την εμπειρία, θα γίνεις μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Δεν είναι καλοκαίρι αν δεν έχει loud music festival. Και για τα εισιτήρια για το LMF θα τα βρείτε στο ticketbox.com.cy. Θα σας περιμένουμε όλους εκεί όλες τις ημέρες. Και αν θέλεις περισσότερες λεπτομέρειες, μπες στο Loud Music Festival CY στο Instagram. Έχει όλα τα updates, έχει όλους τους DJs. Να σου πω ότι έχει live stage στις 2 του Ιούλη, R&B την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ηλεκτρονική μουσική το Σάββατο και Κυριακή 5 Ιουλίου που είναι το τελευταίο έχει old school μουσική και ελληνικά φοβερά. Περνάμε τέλεια όλες τις μέρες.

κάπου εδώ με το Miss California. Έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Θα σας αφήσω με το hot track αυτής της εβδομάδας. Είναι η Shakira, όχι που δεν θα ήτανε. Μπήκαμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα με τον καινούριο hot track. Θα σας το αφήσω είναι το επόμενο κομμάτι. Έρχεται η Έλενα και ο Άρης στις 5 για Drive Time Show. Πάρα πολύ μουσική ακόμα. Δυναμώστε την ένταση. Δυναμώστε το κλιματιστικό. Δυναμώστε την ενέργειά σας. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε την εβδομάδα ακόμα καλύτερα. Γιατί αποχαιρετάμε σιγά σιγά το

0: δηλαδή να σκεφτείς ότι έχουμε 22 του μήνα. Wow. Σας αφήνω λοιπόν Hot Track of the Week. Μία ολόκληρη ώρα σταμάτη της μουσικής. Φιλιά πολλά και τα λέμε ξανά αύριο στις 2. Bye.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your Hot Track of the Week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
3: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage, live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφη, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε 5η στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε 5η στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα Nyx στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή Nyx Fat Oil Body.
3: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ rap. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο. Μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε στον Mix FM. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου. Και Άρη Κυπριανού, εγώ άμα ξενυχτώ.
1: Ναι.
0: Το ακούς τη φωνή μου.
1: Το ακούω στη φωνή σου. Δεν ξέρω αν είναι μόνο το ξενύχτη ή αν είναι το τριήμερο εορταστικό γλέντι που πέρασε, Έλληνα Ολυμπίου.
0: Τριήμερο γλέντι τα γενέθλιά μου. Ναι, γιατί την Παρασκευή το πήραμε χαλαρά. Ήταν η Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων, οπότε στην πλατεία Φανερωμένη στη Λευκοσία είχε ένα υπέροχο πάρτι και γιόρτασα εκεί κάπως τα γενέθλιά μου. Το Σάββατο είχαμε πάει και στο παραλίμνη μαζί για το live link. Είχα γάμο. Κυριακή Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Και.
1: Και το live link στον Πρωταρά, στο The Pass by the Sea, όλα.
0: Και όλες οι πλατείες στη Λευκοσία είχαν γεμίσει με μουσική για το Make Music Cyprus. Και παιδιά, κουρασμένη όπως ήμουνα, κατεβαίνω χαλαρά με το ποδήλατό μου και τσου, surprise party.
1: Γιατί όχι, γιατί αν δεν κάνεις την Έλληνα Ολυμπίου, σε ποιον θα κάνεις?
0: Εγώ έπαθα σοκ, γιατί ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη, οπότε ήμουν έτοιμη να κοιμηθώ. Φτάνω, παίρνω και το ποδήλατο να μην κολλήσω στην κίνηση και μου λένε όλοι, καλά τσέκαμε στο.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί, παιδιά, έχω να σας πω ότι είχε δημιουργηθεί ένα group για το surprise party της Έλληνας Ολυμπίου.

0: Μίλα μου, μίλα μου, μίλα
1: τι
0: μου.
1: Τι θες να σου πω.
0: Για αλλαγή της ώρας.
1: Για αλλαγή της ώρας, ε. Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω να σου πω ότι όσο καλός και αν είμαι στα μαθηματικά, σε κάποια πράγματα.
0: Πρακτικά, ας πούμε.
1: Πρακτικά, το κερδίζουμε μια ώρα ύπνων. Ή χάνουμε μια ώρα ύπνων. Μέχρι σήμερα που είμαι 33, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Δεν μπορείς,
1: μπορώ. Δηλαδή, ένα που πάει μπροστά ή πάει πίσω. Όχι, χάνουμε μια ώρα ύπνων. Δηλαδή. Τι ώρα πρέπει να τσιμηθώ, και τι ώρα θα ξύπνουν,
0: ναι,
1: και τι
0: ναι,
1: ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το συλλαμβάνει ο νους μου.
0: Σε καταλαβαίνω. Και ίσως να είναι και αυτό μια προσπάθεια που γίνεται τώρα ξανά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Εάν αναζωπυρώθηκε για άλλη μια φορά η ιστορία του να αλλάζει ή να μην αλλάζει, να καταργηθεί αυτή η αλλαγή τη ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαίνεται ότι η ιστορία που ξεκίνησε το 2020, 6 χρόνια μετά, ξαναμπαίνει στο προσκήνιο. Εγώ
1: ναι.
0: Προσωπικά. Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να μείνει με την αλλαγή τώρα που έχουμε πιο μεγάλη μέρα και κάνει.
1: Και να μείνει για πάντα έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω να σου πω ότι δεν αλλάζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης την ώρα. Οι περισσότερες αλλάζουν ώρα. Η Ισλανδία όμως, για παράδειγμα, δεν αλλάζει ώρα.
0: Εντάξει, η Ισλανδία τώρα που έχει 12 ώρες σε φως, 12 ώρες.
1: Τι διαφορά τους κάνει.
0: Τι διαφορά θα τους κάνει. Εμάς όμως, εμάς κάνει.
1: Ναι, αλλά να σου πω, επειδή είμαι και άνθρωπος της συνήθειας, δεν ξέρω. Αν μου πούνε ότι θα αλλάζει που θα μέτσε εδώ. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις τι να περιμένεις τον Οκτώβριο και τον.
1: Ναι, ρε παιδί. Δηλαδή νιώθω ότι ένα παραξενευτό να φύγει ο χειμώνα από το στούντιο και να σιφός.
0: Απανοία μου. Όχι, όχι, εσένα
1: ωραίο
0: δεν σε θέλουμε.
1: Είναι, ωραίο είναι να φεύγουμε με φως. Πολύ ωραίο είναι. Αλλά θα παραξενευτώ.
0: Έτσι, για πιάσει τηλέφωνο να σε ρωτήσουν τι υποστηρίζεις.
1: Λες να είμαι ο υπεύθυνος για να το αναλάβω.
0: Μην τολμήσεις να μπεις έρευνα να σε πιάνει.
1: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω με τους φίλους μου τους Ισλανδούς να μου πούν πώς το βιώνουν.
0: Ισλανδοί.
1: Ναι, ξέρετε, παιδιά, κάποιον από την Ισλανδία, στείλτε μου ένα μήνυμα, πείτε μου πώς το βιώνετε, να ξέρω τι θα πω όταν με πάρουν τηλέφωνο να με ρωτήσουν.
0: Παιδί μου, 12 ώρες φως έχουν οι Ισλανδοί.

0: Love never felt so good, Michael Jackson και...
1: Justin Timberlake.
0: Και...
1: Α, και...
0: Ήρθε η ώρα...
1: Α, νόμιζα, ήθελες να δω ποιος άλλος τραγουδάει.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη. Και ήρθε η ώρα για το Question Impossible, παιδιά, της ημέρας.
0: Λοιπόν, εύκολο και σήμερα... Έχει να κάνει με snacks. 47% των ανθρώπων είπαν ότι στην περίπτωση που ανοίξουν αυτό το snack δεν θα το φάνε ολόκληρο.
1: Αρχικά ντροπή τους, ό,τι και αν είναι αυτό το snack. Τα popcorn.
0: Τα popcorn.
1: Ναι.
0: Καλή απάντηση. Ευχαριστώ. Δεν είναι αυτή, αλλά πώς το σκέφτηκες?
1: Σκέφτηκα όταν τα ανοίξουν, τώρα κάνεις μια κατσαρόλα, οπότε θα τα φάεις ολόκληρα. Θα φάεις όλη την κατσαρόλα.
0: Εντάξει, το ακούω. Το ακούω, το ακούω. Δεν είναι τα popcorn.
1: Πασατέμπο.
0: Όχι, ούτε, αυτό είναι.
1: Ούτε αυτό είναι.
0: Αλλά να σου πω την αλήθεια,
1: ναι.
0: Εγώ είμαι στο υπόλοιπο 53% που άπαξ και ανοίξω πασατέμπο, τα έχω φάει όλα.
1: Α, καλά, ναι. Εγώ τα σπόρια, όλα. Όχι τον πασατέμπο, τους ηλιόσπορους.
0: Α.
1: Μπορώ με τις ώρες.
0: Εγώ το πασατέμπο, επειδή θέλω να. Περίμενε. Το ίδιο πράγμα που λαλούμε.
1: Εσύ λαλεί το άσπρο.
0: Το κρίτσι κρίτσι.
1: Κρίτσι κρίτσι είναι και ηλιόσπορη, απλά είναι πιο σκληρή.
0: Ναι, όχι, παιδιά. Δεν είναι αυτό. Τώρα, αν θέλετε εσείς να διεκδικήσετε ένα ωραίο μασάζ από το Quick Spa, μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας.
1: Ναι, παιδιά, Viber 99-31-0-31 και εμείς πεταγόμαστε στα γρήγορα να φέρουμε σπόρια και πασατέμπους και επιστρέφουμε.

0: Fresh's tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna. Απολαύστε δροσιστικά cocktails και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τραγούδια που έζησες.
2: Έχουμε αγάπη που γίνει.
3: Τραγούδησες.
2: Αν στην πόλη τι πορεύω.
3: Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σ' ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482 8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Benson Boone, Mystical Magical, στον Mix FM και στο Drive Time Show.
1: Και θα σου πω λίγο για τα Όσκαρ Έλληνα Ολυμπίου.
0: Να μου πεις, τα Όσκαρ.
1: Τα Όσκαρ, ναι.
0: Είναι τελειώσαν τα Όσκαρ.
1: Αρχικά δεν τελειώνουν ποτέ. Όταν τελειώσει, ξεκινάει η προετοιμασία για το επόμενο. Θέλω να σου μιλήσω λίγο για την κατηγορία της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Συγγνώμη. Ξέρεις πώς πάει αυτή η διαδικασία?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν έχεις ιδέα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Έλληνα Ολυμπίου και παιδιά, τώρα ήρθε η ώρα ο Άρης να διδάξει.
0: Δίδαξε μας.
1: Θα διδάξω. Κάθε Υπουργείο Πολιτισμού κάθε χώρας, όποιας χώρας θέλει, έχει μια συγκεκριμένη επιτροπή και στέλνει πρόταση ως χώρα ότι ρε παιδί μου, εγώ το Μεξικό, το Υπουργείο μου, έχω αποφασίσει ότι η ταινία Drive Time, η μεξικανική παραγωγή, είναι η επιλογή μας ως χώρα για να την σκεφτείτε εσείς η Ακαδημία των Όσκαρ.
0: Απλά ξαφνικά ακούω σε να μιλάς βραζιλιάνικα.
1: Για να τη σκεφτείτε εσείς η Ακαδημία των Όσκαρ, το Drive Time The Movie, για να είναι μέσα στις 5 επιλεγμένες ως καλύτερη ξενόγλωση.
0: Άρα κάθε χώρα έχει τη δίκη της επιτροπή
1: τη δίκη της που καταθέτει πρόταση.
0: Ωραία.
1: Η Κύπρος δεν είχε ποτέ τέτοια επιτροπή. Έλα όμως που συντάχθηκε.
0: Αλήθεια.
1: Και από φέτος, παιδιά, μπορεί η Κύπρος να στείλει στα Όσκαρ ταινία για να ληφθεί υπόψη για να είναι μέσα στις 5 επικρατέστερες υποψήφιες καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.
0: Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικότατο.
0: Είναι δουλειά του Υφυπουργείου Πολιτισμού.
1: Είναι δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Είναι δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Έχει ξεκινήσει και επίσημα, παιδιά, η διαδικασία επιλογής κυπριακής ταινίας για την κατηγορία καλύτερης διεθνούς.
0: Εντάξει, ανυπομονώ να δω ποιες κυπριακές ταινίες θα είναι ανάμεσα σε αυτές που ίσως να βρεθούν.
1: Μία θα είναι η πρόταση της Κύπρου.
0: Α, μόνο μια μπορούμε
1: κάθε
0: να στείλουμε.
1: Κάθε χώρα στέλνει μία πρόταση.
0: Εντάξει, οκ. Okay,
1: ας πούμε, πέρσι η Ελλάδα έστειλε τη Φόνησα.
0: Ωραία.
1: Του Παπαδιαμάντη.
0: Ωραία.
1: Εγώ θα κάνω την πρόβλεψη.
0: Άντε, κάντε, ναι.
1: Πιστεύω ότι θα είναι το Hold On To Me της Μυρσίνης Αριστίδου.
0: Έτσι πιστεύεις?
1: Που είχε πάει και εσείς κάνες. Πιστεύω ότι θα είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και φανταστείς να πει έτσι ο Όσκαρ.
1: Κοίταξε, πρώτα πρέπει να μπει μέσα στις 5, αλλά μακάρι, γιατί η ταινία την έχεις δει.
0: Την έχω δει.
1: Εξαιρετική.
0: Εξαιρετική.
1: Εγώ αυτή θα ήταν η πρότασή μου.

0: Είδες.
1: The hits, the fun, the drive home.
2: The Mix FM Drive Time Show.
3: Εσού, εντάξει, να σου πω κάτι.
4: Εσού
3: να μου πεις. Σκάνδαλο, σκάνδαλο, δράματα, δράματα στο Μουντιάλ.
4: Δράματα στο Μουντιάλ, παρακαλώ.
3: Έχει ξεκινήσει ένα petition για να αλλάξει το
4: hydration break.
3: Όχι. Το στάδιο στο οποίο θα γίνει ο τελικός στο Μουντιάλ.
4: Πού θα γίνει κανονικά, γνωρίζουμε.
3: Κανονικά ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο MetLife Stadium, το οποίο προσωρινά έχει μετονομαστεί σε New York, New Jersey Stadium.
4: Μάλιστα.
3: Για τις ανάγκες της διοργάνωσης, το οποίο είναι στο New Jersey, που είναι λίγο πιο έξω από τη Νέα Υόρκη.
4: Και τώρα πού θέλουν να το πάνε?
3: Δεν είναι το που θέλουν, δεν τους νοιάζει που θα πάει, φτάνει να μην γίνει εκεί.
4: Ποιο είναι το πρόβλημα?
3: Θα σου πω. Αρχικά επιλέχθηκε αυτό το στάδιο γιατί είναι κοντά στη Νέα Υόρκη και βολεύει και με τις ώρες και όλα. Αλλά όταν οι συντάκτες της The Athletic για τα 16 γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου έκαναν μια κατάταξη, το συγκεκριμένο βγήκε τελευταίο βαθμολογία. Και ο κόσμος λέει ότι είναι πολύ σκληρός ο χλωροτάπητας, κάνει το παιχνίδι πιο αργό. Δηλαδή έχουν μιλήσει και ποδοσφαιριστές και προπονητές και ζητάνε να αλλάξει.
4: Μάλιστα, για να δούμε. Κάποιος λόγος υπήρχε για να επιλέξουν αυτό που, παρόλο που ήταν το τελευταίο στη λίστα, κέρδισε.
3: Ισχύει, γιατί ούτε η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα εύκολη.
4: Άκου τώρα, ειδικός μου έγινε ο Άρης Κυπριανού στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Έλα, χωρίς να το ψάξεις, πότε είναι ο τελικός του Μουντιάλ?
3: 19 Ιουλίου.
4: Ούλα, ξέρεις.
3: Το ξέρω, γιατί έχω παράσταση εκείνη τη μέρα και σκέφτομαι ότι ποιος θα έρθει να μας δει.
4: Μάλιστα, ζήστε κι εσείς, παιδιά, τον παλμό του FIFA World Cup 2026 μέσα από το McDonald's App, που κάθε μέρα σας περιμένει ένα νέο daily challenge. Θα βρεις τον γκριμά στις εξέδρες, θα κρατήσεις την μπάλα στον αέρα μέχρι το τέρμα ή αν θες μπορείς να οδηγήσεις και το λεωφορείο της ομάδας στο drive-thru. Όλα αυτά στο application της McDonald's και φυσικά απολαμβάνουμε και το FIFA World Cup 2026 meal.
2: Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, το Tropicana Summer Pop-Up Event σας περιμένει στο Akakia Beach Bar από τις 11 μέχρι τις 6 για μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη συλλογή Eterna, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλς και ζήστε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, μόδα και χαλάρωση. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα, παρέα με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά. Βάλτε το μαγιό σας, πάρτε την καλύτερη σας διάθεση και συνάντησέ μας στην παραλία.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coase, Adel Moon, Gosa. Προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
1: The ride home just got better.
0: The Mix FM Drive Time Show.
2: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Κολομπίου.
1: Άρη Κυπριανού.
0: Και φυσικά στην παρέα μας τα McDonald's και υποστηρικτής μας η Eurobank.
1: Ξέρετε, όταν είχε βγει, όταν λέγανε ότι θα έβγαινε το iPhone 17,
0: ναι,
1: λέγανε ότι θα φέρει εξελίξεις, θα αλλάξουν τα δεδομένα, διότι πια η Siri θα έχει γίνει AI.
0: Okay. Δεν ήταν μια μορφή AI ουσιαστικά η Siri.
1: Ναι, αλλά θα έχει, ρε παιδί μου, κι άλλες ιδιότητες. Δεν θα είναι όπως γνωρίζαμε μέχρι στιγμής, hey Siri, τι καιρό θα κάνει, hey Siri, γράψε μου αυτό.
0: Θα φτιάχνει καφέ, θα σου κάνει μακαρόνια.
1: Νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα γίνεται και αυτό. Αλλά προς το παρόν ήταν η Siri με το AI, η οποία θα γινόταν ένας personal assistant.
0: Okay.
1: Θα σου πρότεινε ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπορεί να σου έκλεινε κιόλας ακόμα.
0: Να κάνει reservations.
1: Ακριβώς, για σένα.
0: Okay.
1: Αλλά αυτά δεν θα τα ζήσουμε, παιδιά, στην Ευρώπη. Δεν θα έρθει η Siri με AI φέτος στην Ευρώπη.
0: Αλλά θα υπάρχει στην Αμερική.
1: Βεβαίως, βεβαίως, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από αυτές τις τεχνολογικές εταιρείες, τους κολοσσούς, να ανοίξουν περισσότερο το οικοσύστημά τους στον ανταγωνισμό και θέλουν να μπουν και άλλα εργαλεία AI.
0: Okay.
1: Οπότε, επειδή δεν τα βρήκανε, σου λέει: όπα, εντάξει, δεν θα έρθει στην Ευρώπη, θα έρθει μόνο στην Αμερική.
0: Εντάξει,
1: ή σε άλλες χώρες, τέλος πάντων.
0: Καλύτερα που δεν θα έρθει στην Ευρώπη, Έλληνα, γιατί ήταν να βάλουν οι ακροατές μας: hey Siri, the question impossible of the day is this. Πες μου την απάντηση.
1: Ενώ τώρα δεν μπορούν να το κάνουν στο ChatGPT.
0: Θεωρώ πως δεν το κάνουν γιατί είναι πιστοί, παιδιά. 47% πες το, Έλενα.
1: 47% των ανθρώπων, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, είπαν ότι θα ανοίξουν αυτό το συγκεκριμένο snack, αλλά δεν θα το τελειώσουν.
0: Δεν θα το τελειώσουν, παιδιά. Δεν είναι τα crackers, δεν είναι τα αποξηραμένα φρούτα, δεν είναι τα αποξηραμένα τα λαχανικά. Δεν είναι, δεν θα το πω γιατί είναι μάρκα, αλλά δεν είναι αυτό το βαζάκι με τη σοκολάτα τελειωμένη μέσα.
1: Απάνω μου τσίνο κάποτε μόλις ξεκινούσα. Ήταν λες και έκανα διαγωνισμό με τον εαυτό μου. Αν δεν το τελειώσω, δεν σταματώ.
0: Εκείνο είναι μόνο φάτσι. Στείλτε μηνύματα, παιδιά. Viber 9931-0031.
1: Να δώσουμε και μία βοήθεια. Έτσι,
0: να
1: για να, ναι, να σου πω τι θα πω.
0: Πες μου.
1: Εγώ, αν υπάρχει περίπτωση, ήταν το σνακ να το ανοίξω, και αν δεν το τελειώσω. Να σου πω, ενώ ντροπή.
0: Okay.
1: Αντράμπουλη.
0: Κλαίω με την Άσια. Λογικά, Άσια, μας έστειλες ό,τι έχεις μέσα στο ντουλάπι. Έχεις δίκιο όμως, το βρήκες.

0: Είμαι εδώ και σήμερα ο ραδιοφωνικός σας αστυνομικός της γειτονιάς. Έχω να σου πω για ακόμα μία σύλληψη.
1: Πες μου, αστυνομέσα είναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, μία τύπησα στη Φλόριδα. Τα περισσότερα είναι στη Φλόριδα, το έχεις προσέξει.
1: Δεν θυμάμαι τις περιοχές που λες.
0: Δεν με ακούς γι' αυτό.
1: Μια χαρά σε ακούω. Τις ιστορίες προσπαθώ να κατανοήσω.
0: Συνελήφθη, παιδιά, μία φίλη μου, θα πω, στη Φλόριδα, γιατί την βρήκανε, ανοίξανε το εστιατόριο το πρωί, το οποίο αυτό εστιατόριο είχε μπουφέ πρόγευμα.
1: Ωραία.
0: All you can eat.
1: Ναι.
0: Okay. Αλλά είχε σειρά, ρε παιδί μου, όποιοι προλαβαίνανε.
1: Ναι.
0: Άμα τελείωνε το μπουφέ, δεν είχε refill, τελείωσε. Όσοι προλάβατε, φάγατε. Ανοίξαν το εστιατόριο και βρήκαν αυτή τη φίλη μου μέσα στις τουαλέτες, η οποία έμεινε από βραδύς, είχε πάει την προηγούμενη μέρα. Τους ξέμεινε μέσα στις τουαλέτες, κρύφτηκε για να σταθεί πρώτη στην ουρά του μπουφέ του breakfast.
1: Ωραία. Οκ, yeah. Okay, το ακούω.
0: Το ακούεις.
1: Εντάξει, ενώ ακούω αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Γιατί να συλλάβεις τη γυναίκα.
0: Κοίταξε να δεις, έμεινε μέσα σε ένα εστιατόριο όλη νύχτα μόνη της. Δηλαδή.
1: Στην τουαλέτα ήταν, ενόχλησε κάποιο.
0: Κοίταξε, στην τουαλέτα την βρήκα το πρωί, δεν ξέρουμε που είδε. Δεν σου λέω ότι έμεινε από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί μέσα στην τουαλέτα.
1: Αυτό θα έπρεπε να. Πώς να το πω τώρα. Να κάνει τους ανθρώπους του εστιατορίου να σκεφτούν
0: ναι.
1: ότι μάλλον κάτι δεν κάνουν καλά με αυτό το μπουφέ που αναγκάζει τους ανθρώπους να μην ίσκουν. Ή θα έμενε απ' έξω να κατασκηνώσει η γυναίκα ή μες στην τουαλέτα.
0: Σε αγαπώ που είσαι η συνήγορος υπεράσπισης.
1: Ευχαριστώ.
0: Ότι ξαφνικά είναι, έχετε τη. Οφείλετε να πείτε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
1: Αυτό θα
0: και είσαι
1: πω.
0: Απέναντι από το δικαστή. Μπράβο.
1: Γιατί εσύ είπες φίλη σου. Και αν είναι δική σου φίλη, σημαίνει ότι είναι δική μου φίλη.
0: Αγάπη.
1: Να την υπερασπιστώ, εντάξει. Κάρτε την τώρα από τη φυλακή, please.
0: Έξω, έξω η φίλη μου.

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλλη Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το makeup. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε 5η στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε 5η στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: Το Loud Music Festival έρχεται, αλλά δεν έρχεται έτσι, ρε παιδί μου, χαλαρά. Έρχεται δυναμικά, έρχεται φορτσάτα.
1: Έρχεται με φόρα, η αλήθεια είναι αυτή. Και έρχεται δίνοντάς σας παιδιά δώρα.
0: Φυσικά, πέρα από τα απίστευτα live acts που θα ζήσουμε, γιατί εγώ βλέπω και Λίλα θα είναι εδώ. Και Μέντε Φουέρτε θα είναι εδώ. Και πάνω από 50 local DJs θα βρίσκονται στο LMF. Αλλά για να τα ζήσετε όλα αυτά.
1: Λες και αυτό δεν ήταν αρκετό, Έλενα. Λες και δεν ήταν αρκετό. Από εσάς, παιδιά, μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Mix FM και να πάρετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει σχετικά με το LMF. 10 τυχεροί νικητές θα κερδίσετε από 2 4-day festival passes για να απολαύσετε και τις 4 μέρες του Loud Music Festival με ένα φίλο σας. Και 2 μεγάλοι νικητές θα κερδίσετε από ένα VIP package για 5 άτομα. Που τι περιλαμβάνει αυτό, Έλενα? Περιλαμβάνει 5 μονοήμερα εισιτήρια για το φεστιβάλ, 200 ευρώ σε ποτά και 5 επίσημα LMF T-shirts.
0: Εντάξει, παιδιά, θα έχετε και το μπλουζάκι σας ο καθένας και θα έχετε και το VIP access σας, αλλά θα περάσετε και όμορφα, κερασμένα από το LMF και τον Mix FM. Έρχεται σε λιγότερο από πόσες μέρες έχουν μείνει τώρα, 2 εβδομάδες.
1: Έχουν μείνει 10 μέρες.
0: 10 μέρες για το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Κύπρου. Οπότε και μένετε συντονισμένοι, λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό και που ξέρετε, μπορείτε να το ζήσετε στο έπακρο.

0: μάζεψέ τα.
1: Τώρα, μισό λεπτάκι.
0: Τα μπογαλάκια σου. Να,
1: όλα, τα παίρνω εδώ τα πράγματα.
0: Και φεύγουμε. Εσύ πας παράσταση, ε?
1: Εγώ πάω παράσταση Αστρομερίτη. Ακούς, Αστρομερίτη παίζουμε απόψε, παιδιά. Και αύριο Δερίνια. Έτσι, σε όλη την Κύπρο.
0: Κάνετε τουρ όλη τη Κύπρο.
1: Κάνουμε τουρ όλη την Κύπρο. Αυτή τη βδομάδα παίζουμε και δύο στη Λευκοσία που είναι sold out και έχουν πει τρεις έξτρα.
0: Wow, παιδιά, η πλατεία από το θέατρο Αντίλογος. Μια παράσταση που αξίζει να δείτε και εσείς και οι φίλοι σας και η οικογένειά σας και η μαμά σας και ο μπαμπάς σας και η γιαγιά σας και όλοι.
1: Θα αναγνωρίσετε πάρα πολύ κόσμο σε αυτή την παράσταση, η αλήθεια. Θα αναγνωρίσετε θείους, θείες, γονείς, παιδιά, τους πάντες.
0: Και μπορεί και τον ίδιο σας τον εαυτό.
1: Μακάρι το όχι, αλλά
0: το
1: ναι. Όχι,
0: αυτό.
1: Για κάποιους ρόλους μακάρι να τον αναγνωρίσετε. Οπότε εγώ φεύγω, παιδιά, τρέχοντας, αλλά πριν φύγω θέλω να μου πεις την απάντηση.
0: Πά, παιδιά, στο Question Impossible σήμερα που δεν. Ήρθε σωστή απάντηση.
1: Ήρθε, ναι.
0: Είπαμε ποιο είναι αυτό το snack που 47% λένε ότι το ανοίγουν αλλά δεν το τρώνε ολόκληρο. Και είναι τα chips, παιδιά.
1: Δηλαδή πώς γίνεται να με τα φας ολόκληρα?
0: Δεν ξέρω πώς γίνεται.
1: Εκτός αν είναι τα τεράστια, ούτε καν τα πολύ μεγάλα, το μεγάλο size. Υπάρχουν κάτι τεράστια που είναι συσκευασίες για μαγαζιά.
0: Εγώ νιώθω ότι ακόμα και εκείνα, άμα τα ανοίξω, δηλαδή να και να τα βάλω μετά στον ντουλάπι, θα ξαναπάει. Είναι σαν να μου φωνάζουν. Έλα. Ένα τελειώσαμε. Ναι, κάπως έτσι.
1: Μπορεί να μην τελειώσαμε με τα πατατάκια, παιδιά, αλλά τελειώσαμε με το σημερινό Drive Time Show. Δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη σε Χαρίτη Ηλιάδου και στο Evening Show. Από την Έλενα Ολυμπίου. Έλα, ξανά. Θα πω τον Μάσο. Από την Έλενα Ολυμπίου.
0: Και τον Άρη Κυπριανού.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Mix FM Live Link την Κυριακή 28 Ιουνίου στο My Mall Limassol από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα με την Νίξ και τις Μαρία Πορφυρίου και Χριστίνα Αργυρού. Η νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body είναι το νέο beauty crush του καλοκαιριού και χαρίζει την απόλυτη δόση λάμψης που χρειάζεται η επιδερμίδα σου. Και μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα απόλαυσε 20% έκπτωση στη νέα συλλογή Νίξ Fat Oil Body και κάνε δικά σου τα προϊόντα που θα απογειώσουν κάθε καλοκαιρινό σου look. Κυριακή 28 Ιουνίου σας περιμένουμε στο κατάστημα NYX στο My Mall Limassol για να ανακαλύψουμε μαζί τη νέα συλλογή NYX Fat Oil Body.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου
3: παρέα με τους Fabian Bands.
2: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
2: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Ordinary και Alex Warren, έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα. Ελπίζω να είσαι καλά, να πέρασες ένα φανταστικό Σαββατοκυριακό. Ζούμε στην εποχή των γάμων, των βαφτίσεων, των γενεθλίων. Αυτή η περίοδος είναι, οπότε επέχτηκαν πάρα πολλοί γάμοι το Σαββατοκυριακό που πέρασε. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και φυσικά θέλω να μου πεις και εσύ πώς πέρασες το σουκού που πέρασε εδώ στο 99-31-0-31 στο Viber. Εύχομαι επίσης να έκανες και πολλές βουτιές. Οι ζέστες άρχισαν, για τα καλά να σφίγγουν. Η αλήθεια είναι αρκετή υγρασία και θυμόμαστε τις παλιές καλές εποχές, γιατί το καλοκαίρι άργησε λίγο περισσότερο φέτος. Και φυσικά εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Οπότε περιμένω το μήνυμά σου. Και δεν είμαστε μόνοι, Genius, μεγάλος χορηγός και υποστηριχτής Pizza Hut, δυνατά μέχρι και τις 9.

Αυτή ήταν η Taylor Swift που ξέρω ότι λατρεύεις και νομίζω ότι πήγα σε έναν από τους πιο επικούς γάμους που έχω πάει στη ζωή μου. Χριστιάνα και Παναγιώτης, αυτό το Σάββατο που μας πέρασε, παντρευόταν και είχαν τη φαϊνή ιδέα να κάνουν αναβίωση του γάμου της Μαριλένας και του Θωμά από το Παραπέντε. Οπότε ήταν η Χριστιάνα και έλεγε ότι εύχομαι στη δεξίωση να πάνε όλα καλά. Και εκείνη τη στιγμή, παιδιά, δεν το πίστευε κανένας, γιατί δεν το ήξερε και κανείς. Ήταν έκπληξη. Βγαίνει η Εφη Θόδη και λέει το You just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Με αυτή την υπέροχη φωνή. Και καταλαβαίνετε ότι τσιρίζαμε όλοι, δεν το πιστεύαμε. Και ήταν μία από τις πιο εφάνταστες και ωραίες ιδέες γάμου που έχω δει ποτέ πραγματικά στη ζωή μου. Αλήθεια, δεν ξέρω αν θα μου συμβεί κάτι παρόμοιο που θα με ενθουσιάσει τόσο πολύ σε ένα γάμο. Πάντως έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Φυσικά το βίντεο έχει γίνει viral και παίρνει τη Χριστιάνα μέχρι και από εκπομπές στην τηλεόραση στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολύ γέλιο όλο αυτό. Αυτά. Θα σας ευχηθώ κι εσείς, αν έχετε έτσι φίλους ή κάποιο δικό σας γάμο, να σκεφτείτε κι εσείς μια φανταστική ιδέα και να περάσετε πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ

Loud Music Festival έρχεται 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου και θα κάνει τον απόλυτο πανικό 5 με 12 καθημερινά με πάρα μα πάρα πολύ ωραίες εκπλήξεις. Και να πούμε ότι σου χαρίζουμε και δώρα αξίας 1.600 ευρώ. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram του Mix FM με το όνομα Mix FM Cyprus για να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από 2 4 Day Festival Passes για να έρθετε με ένα φίλο σας και να περάσετε καταπληκτικά. Και θα έχετε και το επίσημο Loud Music Festival T-shirt και πολλά πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram μας, να βρεις τα σχετικά βήματα, να τα ακολουθήσεις. Και πολύ καλή επιτυχία, ανυπομονώ να δω ποιοι θα είναι οι τυχεροί και ποιοι θα έρθουν να περάσουμε καταπληκτικά όλοι μαζί παρέα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο. Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεατών στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ ραπ. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο, μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com. Ο Δήμος Λακατάμιας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λακατάμιας σας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και

0: γιορτής με γευστικό street food, δροσερά ποτά, live link από το Mix FM και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση για να σας προσφέρει την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Μια ανοιχτή γιορτή για την νεολαία και όχι μόνο. Είσοδος ελεύθερη. Powered by Mix FM.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
0: Τραγούδια που έζησες.
1: Έχουμε αγάπη μου κίνη.
0: Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Disco Tech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: I'm a fireball.
1: Ένα από τα πράγματα που συναντάω πάρα πολύ συχνά είναι άνθρωποι που έχουν πετύχει πάρα μα πάρα πολύ ωραία πράγματα στη ζωή τους να αισθάνονται ενοχικά για τις επιτυχίες τους και άνθρωποι που δεν έχουν καταφέρει σχεδόν τίποτα να κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Ποια λοιπόν σημάδια φανερώνουν ότι νιώθεις κάπως ενοχές σε κάθε επιτυχία σου που μπορεί να το κάνεις και να μην το αντιλαμβάνεσαι καν? Αν υποβαθμίζεις τα επιτεύγματά σου, δηλαδή σου πει κάποιος μπράβο και εσύ πεις έλα μωρέ σιγά και τι έκανα, υπάρχουν πολύ πιο σπουδαία πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ παιδιά αυτό το κάνω full και συνέχεια. Να ξέρεις ότι δεν είναι καλό σημάδι, έχεις ενοχικά κατάλοιπα μέσα σου. Αν επίσης αισθάνεσαι αμηχανία όταν κάποιος σου λέει κάτι καλό για σένα, αν συγκρίνεις τα κατορθώματά σου με δυσκολίες των άλλων, να το πάλι, πάλι βλέπω τον εαυτό μου σε αυτό. Αν νιώθεις την ανάγκη να αιτιολογήσεις τα επιτεύγματά σου, το έκανα για παράδειγμα επειδή ήμουν τυχερός, δεν έκανα και κάποια προσπάθεια και τα σχετικά. Αν αμφισβητείς τις ικανότητές σου, αν εστιάζεις σε όσα δεν έχεις καταφέρει ακόμα και γενικότερα αν δυσκολεύεις να απολαύσεις τους καρπούς των προσπαθειών σου, σίγουρα είσαι ενοχικός και σίγουρα αξίζεις πολύ περισσότερα για τον ίδιο στην εαυτό, οπότε πρέπει λίγο να το δεις και να το συνειδητοποιήσεις και αυτό είναι το πιο σημαντικό σαν πρώτο βήμα.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Discotech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακένζη στη Λάρνακα. Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G παίζουν τις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές, αλλά και ξένες επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Discotech. Το πάρτι ξεκινάει στις 9.30 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2482-8844. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

Save Me Tonight, J-Lo και David Guetta. Πώς πέρασε αυτή η πρώτη ώρα, πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα. Ευελπιστώ να περάσει πιο αργά η δεύτερη, γιατί θέλω να το απολαύσω. Γιατί κάθε Δευτέρα έρχομαι εδώ και γεμίζω μπαταρίες με την καλύτερη μουσική. Οπότε έχω πολύ ανεβαστικά τραγούδια για τη συνέχεια. Παραμένει συντονισμένος, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα τα απολαύσω όλα ένα και ένα. Και φυσικά δεν είμαι μόνη. Genius μαζί μας. Έστω Genius, με κάθε αγορά μαζεύεις διπλούς πόντους ανταμοιβή και έχεις και δωρεάν παράδοση σε pick-up spot. Δηλαδή, ψωνίζεις online και σε συμφέρει διπλά. Μπαίνεις genius.com.cy και βρίσκεις ό,τι μα ό,τι θέλεις και φορτώνεις πόντους. Οπότε, τι άλλο θέλεις. Φυσικά, έχουμε και την Pizza Hut και θα την έχουμε μέχρι και τις 9. Χαριτρίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Justin Bieber έρχεται, ενώ και το δικό σου μήνυμα έρχεται στο Viber στο 99 31 0 31, ενώ παραμένεις και συντονισμένος, γιατί ακολουθεί και η δική μας Ελένη Φουρέιρα.

νησιά έχουμε πάρει και πραγματικά έχουμε τόσα καθαρά νερά για να κολυμπήσουμε που πρέπει να τα απολαμβάνουμε όσο τίποτα φέτος. Όσον αφορά τώρα γενικότερα ολόκληρη την Ευρώπη, το 85% των υδάτων κολύμβησης πληρεί την εξαιρετική ποιότητα, να το πούμε έτσι, όσον αφορά το νερό, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται η Ελλάδα. Όταν λέμε ότι σαν την Ελλάδα και την Κύπρο δεν έχει πραγματικά πουθενά στον κόσμο για το καλοκαίρι, 97,1% χαρακτηρίζεται από τις περιοχές κολύμβησης ως εξαιρετικής ποιότητας νερό. Οπότε τι να κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε στην πρώτη θέση και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Και φυσικά έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες και αυξημένο τουρισμό φέτος. Λίγο φοβούνται μετά από τα γεγονότα που συνέβησαν, αλλά εκεί απτόητοι. Τους βλέπουμε, τους νιώθουμε και είναι τριγύρω μας, η αλήθεια. Είναι πάρα πολλής ο τουρισμός. Συνεχίζω με Σακύρα Ζου. Έρχεται εδώ στο Mix FM και ακούγεται δυνατά.

όταν είσαι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς του κόσμου και έχεις αμφιβολία για μία σκηνή ότι μπορεί να υπήρξες έστω και λίγο ψεύτικος, πραγματικά μπορεί να σε στοιχιώνει για όλη σου τη ζωή. Και αναφέρομαι στον Tom Hanks που έδωσε μία συνέντευξη όσον αφορά μία από τις πιο ωραίες ταινίες που τον έχουμε απολαύσει και τον έκανε τόσο γνωστό, τον Ναυαγό, όπου είπε τη στιγμή που ο Τζακ πάει στο σπίτι της Κέλλη και της δίνει ένα ρολόι τσέπης με τη φωτογραφία, έκανε μία κίνηση η οποία, όπως χαρακτήρισε, ήταν ψεύτικη ερμηνευτική κίνηση που δεν τέριαζε πλήρως με το χαρακτήρα. Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι όταν προβάλλεται η ταινία επιλέγει να αποχωρεί από το δωμάτιο πριν φτάσει αυτή η σκηνή, καθώς του προκαλεί τεράστια δυσφορία και συνεχίζει να του προκαλεί όσα χρόνια κι αν περάσουν. Απίστευτο και όμως αληθινό, εγώ τη βρήκα εξαιρετική και αυτή τη σκηνή, όπως και όλη την ταινία και όλες τις υπόλοιπες ταινίες που έχει παίξει στη ζωή του. Αλλά τι να πούμε, αντιλήψεις είναι αυτά και ο άνθρωπος είμαι σίγουρη ότι ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Οπότε για να το λέει, σίγουρα έχει μία δόση αλήθειας. Αν και το βρίσκω λίγο υπερβολικό. Boy,

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο. Ο Mix FM και η Kiko Milano σε προσκαλούν στο Love Fusion Pop-Up Corner στο Νικοσία Mall. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, η Κάλια Ελευθερίου και η Μαρία Πορφυρίου θα βρίσκονται εκεί live για να γνωρίσεις τη νέα σειρά Love Fusion, εκεί όπου το skincare συναντά το make-up. Δοκίμασε το Love Fusion Foundation και το Concealer. Βρες την ιδανική απόχρωση για εσένα και κέρδισε voucher με 15% έκπτωση για την αγορά τους. Σε περιμένουμε στο Love Fusion Pop-Up Corner της Kiko Milano στο Νικοσία Mall. Και μην ξεχνάς, το Love Fusion Pop-Up Corner θα βρίσκεται στο Νικοσία Mall από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandimiel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
3: Ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της γενιάς του, Σταύρος Κωνσταντίνου, επιστρέφει στον μοναδικό κήπο της πρωτεύουσας. Garden Day and Night, κάθε Πέμπτη στις 8. Ένα live γεμάτο καλοκαιρινές επιτυχίες, πάθος και μοναδική ενέργεια. Εκεί όπου οι νύχτες της πόλης αποκτούν ρυθμό. Κάθε Πέμπτη στο Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

Η τεχνητή νοημοσύνη, από ό,τι φαίνεται, έχει έρθει εδώ για να μείνει για τα καλά. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Δύο δίδυμα κορίτσια από την Ιγυρία γεννήθηκαν σιαμαία και κατάφεραν να κάνουν κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις και αξιοποίησαν προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και κάπως έτσι κατάφεραν να τα χωρίσουν με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Οπότε γενικότερα στο μέλλον και στο άμεσο μέλλον πιστεύω ότι θα δούμε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά και την ιατρική και την εξέλιξη και το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το ανθρώπινο είδος με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Θα μας αφήσει, είμαι σίγουρη, με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Εσύ μένεις εδώ στην παρέα μας.

Και φυσικά δεν ξεχνάς ότι έχουμε γεύσεις από όλο τον κόσμο στην Pizza Hut, νέες επιλογές σε πίτσες με γεύση από Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Μεξικό και Κορέα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μπουκιά θα μας απογειώνει και θα μας μεταφέρει στους πιο αγαπημένους προορισμούς του κόσμου. Και φυσικά έχουμε και το takeaway, έτοιμη σε 15 λεπτά και με 34 σημεία σε ολόκληρο το νησί. Μία Pizza Hut θα είναι πάντα στο δρόμο σου. Και κάπως έτσι εγώ θα σε καληνυχτήσω, σου εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο Δευτέρας και φυσικά εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό, υποστηρικτή Pizza Hut και φυσικά την καλύτερη μουσική από εμένα, τη Χαρίτη Ηλιάδου, τεράστιο ραδιοφωνικό φιλί σε όλους και όλες σας. Bye!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το συναυλιακό καλοκαίρι πήγε σε άλλο επίπεδο.
3: Μετά τις 4 διαστέλλονται.
2: Μετά το ιστορικό sold out των 60.000 και πλέον θεάτων στο ΆΚΑ, ο Lex έρχεται στην Κύπρο.
3: Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους.
2: Ο καλλιτέχνης που έκανε το hip hop υπόθεση όλων. Νέων, μεγαλύτερων, ακόμα και ανθρώπων που δεν άκουγαν ποτέ ραπ. 24 Ιουνίου. Τάφρος Πύλης Αμοχώστου του στη Λευκοσία. Μία βραδιά. Ένα φαινόμενο, μία εμπειρία που θα συζητιέται για χρόνια. Οι ARC καλοκαιρινές παραγωγές παρουσιάζουν τον Lex. Εσύ θα λυπείς. Εισιτήρια στο more.com.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και θα ταξιδεύει στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steel, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
3: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτσα με Hello Kitty.
2: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
4: Τραγούδια που έζησες. Τραγούδησες. Και που δεν σταμάτησαν ποτέ να σε ακολουθούν. Disco Tech. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Amos Beach Bar στην παραλία Μακ.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.